μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε έτσι την δυνατότητα να αντλήσετε πληροφορίες από την εκπομπή μας που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θεματάκια έτσι που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, όλη την κοινωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και θα σας πω ποια αφημή κάνουν αίτηση σήμερα, 6 Αυγούστου, για vouchers έως 600 ευρώ. Τα αφημή που λήγουν λοιπόν σε 3 και 4 μπορούν να υποβάλουν σήμερα 5η αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, διεκδικώντας vouchers από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα είπαμε αφημοί που λήγουν σε 3 και 4. Η πλατφόρμα, να σας πω πως άνοιξε εχθές Τετάρτη και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Τις πρώτες ημέρες οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημοί, ενώ από τις 10 Αυγούστου θα μπορούν να εισέρχονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα και για τις επόμενες ημέρες. Για τις 7 του Αυγούστου, αύριο δηλαδή Παρασκευή, μπορούν να κάνουν αίτηση αφημοί που λήγουν σε 5 και 6, για τις 8 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 7 και 8, για τις 9 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 9 και 0 και από 10 έως 21 Αυγούστου αιτήσεις από όλα τα αφημοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω CEP. Και βεβαίως με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών εσείς επιθυμείτε.

Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Η νέα πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διασταυρώσεις. Στην συμπληρωματική εκαθάριση εντάσσονται οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν στην φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους, στην οποία βασίστηκε η αρχική εκαθάριση. Για να πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΆΜΚΑ του παιδιού, να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί η ΑΔΕ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για την ενίσχυση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούνται τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, αφημί δηλαδή του παιδιού, έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταστεί δυνατή η ένταξη στην ασυμπληρωματική πληρωμή. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται μεταξύ άλλων η οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ μετά την απόδοση του αφημί πραγματοποιείται η αντιστοίχησή του με τον ΆΜΚΑ του παιδιού.

Πρέπει λοιπόν οι δικαιούχοι, οι γονείς ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν ότι το παιδί έχει δηλωθεί σωστά, έτσι ως εξαρτώμενο μέλος, ότι ο ΆΜΚΑ του παιδιού έχει καταχωριστεί χωρίς λάθη, ότι ο δηλωμένος άϊμπαν στην ΑΔΕ είναι ενεργός και σωστός, και για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η εγκαίρωση διαδικασία έκδοσης αφημί. Η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων αυτών των ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η συμπληρωματική πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.

Πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για την κάρτα αγρότη και πώς θα ενεργοποιείται ψηφιακά από τις 28 Αυγούστου. Έρχονται αλλαγές από ό,τι φαίνεται, οι οποίες αφορούν στους παραγωγούς. Νέα λοιπόν ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου 2026 για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Σύμφωνα με απόφαση της ΑΔΕ, τα ψηφιακά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τις 28 Αυγούστου 2026. Το αρχείο με τον κωδικό QR θα δημιουργείται προαιρετικά, έπειτα από επιλογή του παραγωγού, κατά την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Σε αυτό θα εμφανίζονται το άφημί του παραγωγού, το ονοματεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο καταβάλλονται οι ενισχύσεις, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν εφόσον εγκριθεί στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Μόλις συναφθεί η σύμβαση χρηματοδότησης, η τράπεζα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΔΕ. Από εκείνη τη στιγμή, ο λογαριασμός IBAN, στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις, θα κλειδώνει και δεν θα μπορεί να αλλάξει όσο παραμένει ανεξόφλητη η χρηματοδότηση. Ο περιορισμός θα έρεται μετά την πλήρη αποπληρωμή. Η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει την ΑΔΕ για την εξόφληση το αργότερο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Ισχύει τώρα για τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις. Για όσους παραγωγούς έχουν ήδη ενεργή χρηματοδότηση και εξακολουθεί να υπάρχει ανεξόφλητο ποσό, ο IBAN που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη ενιαία αίτηση ενίσχυσης δεν θα μπορεί να μεταβληθεί. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προθεσμία έως τις 14 Αυγούστου 2026 για να ενημερώσουν την ΑΔΕ μέσω της εφαρμογής Αγκροκάρτα σχετικά με τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί.

Και έχουμε κάνει λόγο τις τελευταίες ημέρες, έτσι, για τις νέες ταυτότητες, για την όλη διαδικασία που θα πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να τις εκδώσετε κλπ. Μετά λοιπόν την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότη και παρόχους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις σε συναλλαγές και συμβόλαια. Η νέα ταυτότητα άλλαξε την όψη του πλαστικού, όχι όμως και τις υποχρεώσεις που ακολουθούν την έκδοσή της. Τράπεζες, ασφαλιστικές, εργοδότης και πάροχοι χρειάζονται όλη ενημέρωση για τα καινούργια στοιχεία, ώστε να μην παγώσουν βασικές συναλλαγές. Για να δούμε λοιπόν όλα όσα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά και τι πρέπει να επικαιροποιηθεί μετά από την νέα ταυτότητα. Σε σχέση με τις τράπεζες, η ανανέωση στοιχείων γίνεται μέσω e-banking ή σε κατάστημα. Χωρίς αυτήν ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σε μεταφορές χρημάτων, εγκρίσεις καρτών ή πρόσβαση στο e-banking. Τώρα, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, χρειάζεται ενημέρωση για συμβόλαια αυτοκινήτου, ζωής και περιουσίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε τυχόν αποζημιώσεις. Σε σχέση με τον εργοδότη σας, τα νέα στοιχεία ταυτότητας πρέπει να δοθούν στο τμήμα μισθοδοσίας για τις σχετικές καταστάσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε σχέση με παρόχους και πάγιες εντολές, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες και λοιποί πάροχοι χρειάζονται ενημέρωση, καθώς η παράληψη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε συμβόλαια και πάγιες εντολές. Σε σχέση με την ΑΔΕ και το TaxisNet, με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο, συνιστάται έλεγχος για τυχόν εκκρεμότητες. Η έκδοση της νέας ταυτότητας αποτελεί ευκαιρία για επικαιροποίηση συνοδευτικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γέννησης, πτυχία και συμβόλαια, ιδίως όσα πρόκειται να κατατεθούν στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, με αποτέλεσμα οι παλιές μπλε ταυτότητες να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για μετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο σε ισχύ.

διάβαζα ένα αρθράκι εδώ στο politica.gr το οποίο αφορά στις καταθέσεις και το οποίο μου έκανε πραγματική εντύπωση, μιας που αφορά σε λογαριασμούς οι οποίοι φούσκωσαν παρά την ακρίβεια. Οι αυξήσεις στους μισθούς, ο τουρισμός, η στροφή μακριά από τις επενδύσεις και τα νέα δάνεια εξηγούν μάλλον γιατί οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών βρίσκονται στο υψηλότερο, λέει, επίπεδο από το 2011. Μπορεί η ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, όμως οι τραπεζικοί λογαριασμοί δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι καταθέσεις των πολιτών όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών, ξεπερνώντας τα 153 δις ευρώ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 1,8 δις ευρώ. Πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν μειωθεί κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Πώς γίνεται όμως να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και οι τιμές σε τρόφιμα, υπηρεσίες και στέγαση εξακολουθούν να πιέζουν τα οικογενειακά εισοδήματα? Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε 4 βασικούς παράγοντες που λειτουργήσαν από ό,τι φαίνεται σωρευτικά τους τελευταίους μήνες. Περισσότερες δουλειές και καλύτερη μισθή, ο τουρισμός γέμισε τα ταμεία, λιγότερα χρήματα πήγαν σε επενδύσεις και τα νέα δάνεια έφεραν περισσότερη ρευστότητα. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να γίνεται έτσι ανωδική, να κινείται ανωδικά. Η ανεργία μειώνεται, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και οι μισθοί αυξάνονται σε αρκετούς κλάδους. Παράλληλα, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων. Έτσι, παρότι τα έξοδα παραμένουν αυξημένα, αρκετά νοικοκυριά κατάφεραν να βάλουν στην άκρη ένα μέρος των εσόδων τους. Ο τουρισμός γέμισε τα ταμεία. Από το Μάιο και μετά η τουριστική περίοδος έφερε περισσότερο χρήμα στην αγορά. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μεταφορές, εμπορικά καταστήματα αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν το τζίρο τους να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εισέπραξαν περισσότερα έσοδα από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη άνοδος των καταθέσεων σημειώθηκε κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι αρκετοί καταθέτες δεν ανανέωσαν επενδυτικές τοποθετήσεις που έληξαν. Οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια ήταν χαμηλότερες κατά περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ πολλοί επέλεξαν να κρατήσουν τα χρήματά τους στον τραπεζικό λογαριασμό αντί να τα επενδύσουν. Με άλλα λόγια, περισσότερη ρευστότητα παρέμεινε στις τράπεζες. Στην αύξηση των καταθέσεων συνέβαλε και η επανεκκίνηση της λιανικής τραπεζικής. Μόνο τον Ιούνιο οι τράπεζες χορήγησαν καθαρά νέα δάνεια ύψους 256 εκατομμυρίων ευρώ προς ιδιώτες, κυρίως στεγαστικά και καταναλωτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως αγοραπολισίες κατοικιών, τα χρήματα από το στεγαστικό δάνειο καταλήγουν αρχικά στον λογαριασμό του πολιτή, αυξάνοντας προσωρινά τις συνολικές καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αλλαγή στην συμπεριφορά των αποταμιευτών. Οι καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά περίπου 2,4 δις ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές μειώθηκαν κατά 1,35 δις ευρώ. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι πολίτες προτιμούν να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα χρήματά τους, καθώς οι αποδόσεις των προθεσμιακών έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τις διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αύξηση των καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερα χρήματα. Οι τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι η εικόνα επηρεάζεται από όσους είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται λόγω εργασίας, τουρισμού ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και από το γεγονός ότι λιγότερα κεφάλαια κατευθύνθηκαν φέτος σε επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, η αύξηση των συνολικών καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλοι οι καταθέτες έχουν μεγαλύτερους λογαριασμούς, καθώς ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων εξακολουθεί να βρίσκεται συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η θετική εικόνα θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι πιο απαιτητικό, καθώς αυξάνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των οικοκυριών, οι πληρωμές για τον έμφυα και τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Εάν πάντως η αγορά εργασίας συνεχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και ο τουρισμός κινηθεί στα φετινά υψηλά επίπεδα, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν τις προϋποθέσεις να διατηρηθούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15 ετίας.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Σαν σήμερα είχαμε την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα και της δεύτερης στο Ναγκασάκι. Το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Στις 6 Αυγούστου λοιπόν του 1945 οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4 κιλών και 540 γραμμαρίων που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay. Ο σταγματάρχης Πολ Τίμπετς κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πιλωτήριο του βομβαρδιστικού Β-29, το οποίο είχε βαφτίσει Enola Gay, δίνοντάς του το όνομα της μητέρας του. Είχαν απογειωθεί στις 2:45 π.μ., τα ξημερώματα δηλαδή της 6ης Αυγούστου, για μια αποστολή που θα άλλαζε τις ζωές τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Ήταν ο μόνος που ήξερε τα πάντα για το μικρό αγόρι, το Little Boy, την πρώτη ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε για να υποχρεώσει την Ιαπωνία να παραδοθεί με ένα χτύπημα που όμοιό του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά. Ζήγιζε 10.000 λίβρες, 4 κιλά δηλαδή και 540 γραμμάρια και το βομβαρδιστικό χρειάστηκε 2 ολόκληρα μίλια διαδρόμου για να απογειωθεί μέσα στα σκοτάδια για ένα ταξίδι 2.400 χιλιόμετρων περίπου. Ο στόχος της ήταν η πόλη της Χιροσίμα των 350.000 κατοίκων, την οποία το Enola Gay προσέγγισε λίγο μετά τις 8:10 π.μ., ενώ το πλήρωμα είχε οπλίσει την βόμβα μία ώρα πριν. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αργότερα, ο Τίμπετς με τον συγκυβερνήτη Ρόμπερτ Λιούις είχαν ήδη ανεβάσει το αεροπλάνο στα 31.000 πόδια ύψος και 4 λεπτά αργότερα ο βομβαρδιστής Τόμας Φέρεμπι κοίταξε το σκόπευτρο.

Σημείο στόχευσης ήταν η γέφυρα Αϊόη και όταν την είδε καθαρά στο σκόπευτρο απελευθέρωσε το μικρό αγόρι, ενώ την ίδια στιγμή ο Τίμπετς έστριψε το βομβαρδιστικό απότομα στις 155 μοίρες. Είχε 45 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει το Enola Gay ώστε να αποφύγει τόσο το κρουστικό όσο και το οστικό κύμα της έκρηξης, ενώ από κάτω η πόλη της Χιροσίμα μόλις ξύπναγε. Το μικρό αγόρι έσκασε 600 μέτρα ακριβώς πάνω από μια κλινική και 500 μέτρα από την γέφυρα Αϊόη, απελευθερώνοντας μια δύναμη 15.000 TNT. Η πόλη κατακλείστηκε με μια εκτυφλωτική λάμψη θερμότητας και φωτός και η θερμοκρασία στο έδαφος έφτασε σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο τους 3.871 βαθμούς Κελσίου. Είναι τέτοια η ισχύ της ολέθριας δύναμης που απελευθερώνεται, ώστε άνθρωποι εξαϊλώνονται 500 μέτρα από το σημείο 0, χάλκινα αγάλματα λιώνουν και στέγες με κεραμίδια διαλύονται σαν άχυρα στον άνεμο. Χιλιόμετρα μακριά, το δέρμα χιλιάδων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ζώων κάηκε από την έντονη υπέρυθρη ακτινοβολία και ενέργεια που χτύπησε την Χιροσίμα. Όμως αυτό που φάνταζε ίσως ασύλληπτο μέχρι τότε είναι ότι 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία από την έκρηξη μιας και μόνο βόμβας που άφησε πίσω της ένα τεράστιο μανιτάρι να υψώνεται στον ουρανό. Η Χιροσίμα ισοπεδώθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων, ενώ τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και φέρεται να έφτασε τις 160.000 θύματα. 3 ημέρες μετά την Χιροσίμα, η δεύτερη ατομική βόμβα έπληξε το Ναγκασάκι και στις 15 Αυγούστου του 1945 η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους. Όμως κανείς δεν ξέχασε το πρωινό της 6ης Αυγούστου, ειδικά το πλήρωμα του Enola Gay, παρόλο που απομακρυνόταν με ταχύτητα από το σημείο ρήψης. Γυρίσαμε πίσω για να δούμε τη Χιροσίμα. Δεν μπορούσες να δεις την πόλη, γιατί ήταν καλυμμένη με καπνό, σκόνη και συντρίμια, ενώ από μέσα της έβγαινε αυτό το σύννεφο που έμοιαζε με μανιτάρι. Τα λόγια αυτά υπόθηκαν από τον πλοηγό του βομβαρδιστικού, Θίοντορ Βαν Κέρκ, το 2004, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια. Είχαν περάσει μόλις 3 λεπτά που ρίξαμε τη βόμβα και η πόλη είχε εξαφανιστεί. Ο συγκυβερνήτης Ρόμπερτ Λιούις είναι αυτός στον οποίο πιστώθηκε η φράση «Θεέ μου, τι κάναμε», κάτι που επιβεβαίωσε χρόνια μετά σε τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν ο μόνος από το πλήρωμα του Enola Gay, ο οποίος επισκέφθηκε το 1952 την πόλη της Ιαπωνίας, που βίωσε αυτόν τον τρομακτικό εφιάλτη και πιθανόν να ξύπνησε στις 8 και 4 προ μεσημβρίας. Μετά από την τραγωδία, τα ρολόγια στη Χιροσίμα χτυπάνε κάθε πρωί, ακριβώς εκείνη την ώρα που ο χρόνος κυριολεκτικά σταμάτησε, όταν ο Little Boy σκόρπισε τον όλεθρο.

Και αφού κάναμε έτσι μία αναφορά στην θλιβερή επέτειο, έτσι 81 χρόνια από την ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, πάμε να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τον μητρικό θυλασμό, μιας που η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Και βεβαίως με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί απλώς την ιδανική μορφή διατροφής για το βρέφος. Είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, με αποδεδειγμένα ωφέλη που ξεκινούν από τις πρώτες ώρες της ζωής και βεβαίως επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Η σύγχρονη επιστήμη αποκαλύπτει συνεχώς νέους μηχανισμούς μέσω των οποίων το μητρικό γάλα συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος, στη μεταβολική ηλικία και πιθανώς στην νευροαναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, χαρακτηρίζει τον μητρικό θυλασμό ως μία από τις πλέον αποδοτικές επενδύσεις για την δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή βελτίωση στα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού, ωστόσο εξακολουθούν να υπολείπονται των διεθνών στόχων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF, περίπου 47% των βρεφών ηλικίας κάτω των 6 μηνών θυλάζουν αποκλειστικά. Ο παγκόσμιος στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 60% έως το 2030. Εκτιμάται ότι η καθολική εφαρμογή των συστάσεων για τον μητρικό θυλασμό θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 400.000 θανάτους παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα θα μείωνε σημαντικά και την οσιρότητα των γυναικών. Παρά τα δεδομένα αυτά, εκατομμύρια μητέρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται επαρκούς ενημέρωσης, υποστήριξης και ευνοϊκών συνθήκων για να μπορέσουν να θυλάσουν όσο επιθυμούν. Τώρα, η Ελλάδα, η χώρα μας κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από τον στόχο. Στη χώρα μας η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές αντιφάσεις. Τα περισσότερα νεογνά ξεκινούν να θυλάζουν αμέσως μετά την γέννηση, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ωστόσο, η διάρκεια του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού παραμένει χαμηλή. Η μεγαλύτερη πανελλαδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κατέγραψε ότι περίπου 94% των μητέρων ξεκινούν το θυλασμό. Στον πρώτο μήνα αποκλειστικά θυλάζει περίπου το 40% των βρεφών. Στους 4 μήνες το ποσοστό μειώνεται περίπου στο 25%. Ενώ στους 6 μήνες, όπως συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο αποκλειστικός θυλασμός διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη εθνική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τον μητρικό θυλασμό στην Ελλάδα έδειξε ότι παρότι η έναρξη του θυλασμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, η διάρκεια του και κυρίως η διατήρηση του αποκλειστικού θυλασμού μειώνεται γρήγορα. Ο αποκλειστικός θυλασμός στο τέλος του 6ου μήνα περιοριζόταν μόλις το 0,8%. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι περίπου το 45% των βρεφών εξακολουθούσαν να λαμβάνουν μητρικό γάλα στον 6ο μήνα, όχι όμως αποκλειστικά. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της πρωτοβουλίας Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη, Baby Friendly Hospital Initiative, έχει ήδη δείξει ότι η οργανωμένη υποστήριξη των νέων μητέρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά αποκλειστικού θυλασμού μέχρι και τον 6ο μήνα της ζωής. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης που να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας, τις οικογένειες, τους χώρους εργασίας αλλά και την πολιτεία. Για πολλές δεκαετίες το μητρικό γάλα θεωρούνταν απλώς η ιδανική τροφή για το βρέφος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και δυναμικό βιολογικό ιστό, ο οποίος αλλάζει καθημερινά, ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες του βρέφους. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περισσότερα από 1.500
διαφορετικά βιοενεργά συστατικά, μεταξύ των οποίων ανοσοσφαιρίνες, ανθρώπινοι ολιγοσακχαρίτες, κυταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες, ορμόνες, ένζυμα, αντιμικροβιακά πεπτίδια, εξωσώματα, μικρο-RNA, ζωντανά ανοσοκύτταρα, καθώς και ένα πολύπλοκο οικοσύστημα ωφέλιμων μικροοργανισμών. Κανένα υποκατάστατο γάλακτος δεν μπορεί να αναπαράγει αυτή τη μοναδική βιολογική πολυπλοκότητα. Αν έπρεπε να επιλέξουμε μία επιστημονική εξέλιξη που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον μητρικό θυλασμό, αυτή θα ήταν αναμφίβολα η μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το μητρικό γάλα ήταν ουσιαστικά αποστηρωμένο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Το μητρικό γάλα περιέχει εκατοντάδες είδη ωφέλιμων βακτηρίων, τα οποία απικίζουν φυσιολογικά το έντερο του βρέφους ήδη από τις πρώτες ημέρες ζωής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα εντερικό οικοσύστημα που προστατεύει από την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, ενισχύει την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού και συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής.

πρώτοι κιόλας αυτοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπαίνουν στο σώμα του μωρού, αποτελούν ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για τον μεταβολικό και ανοσολογικό προγραμματισμό του οργανισμού του. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι το κύριο πλεονέκτημα του μητρικού γάλακτος ήταν η παροχή θρεπτικών στατικών και αντισωμάτων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η βιολογική του δράση είναι πολύ πιο σύνθετη. Το μητρικό γάλα λειτουργεί ως ένας βιολογικός προγραμματιστής της ανάπτυξης του βρέφους. Οι ευεργετικές επιδράσεις του μητρικού γάλακτος και του μητρικού θυλασμού δεν περιορίζονται μονάχα στη βερφική ηλικία. Μεγάλες μεταναλύσεις δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν θυλάσει εμφανίζουν κατά μέσο όρο μικρότερο κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας, χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μειωμένη συχνότητα αλλεργικών νοσημάτων και ατοπικής δερματίτιδας, λιγότερες λοιμώξεις κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και καλύτερους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα ωφέλη όμως δεν περιορίζονται μονάχα στο παιδί. Για τη μητέρα, ο θυλασμός έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των οωθικών, καθώς και με καλύτερη μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία. Ο θυλασμός βεβαίως ενισχύει επίσης την συναισθηματική ευεξία της μητέρας και τον δεσμό μητέρας βρέφους. Η στενή σωματική επαφή, η βλεμματική επικοινωνία, η φωνή και η ανταπόκριση στα σήματα του βρέφους προσφέρουν πολύτιμα αισθητηριακά και κοινωνικά ερεθίσματα τα οποία υποστηρίζουν την συναισθηματική ασφάλεια και την ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί από μόνος του ασπίδα απέναντι σε όλα τα νοσήματα. Η υγεία ενός παιδιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και το οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, ο θυλασμός αποτελεί μία από τις πρώτες και ισχυρότερα τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς για ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου πολύτιμος συνεργάτης ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτα ο Θεός, όπου θα κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 5η, 6 8, για τους φίλους που ακούν την επανάληψη είναι Παρασκευή, το πρωί είναι της Παρασκευής. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και σήμερα και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ραδιοφωνική ώρα με μια πηξίδα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά. Συνεπώς και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος επέστρεψε και από την Ολλανδία. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και στην παραγωγή η Ζέτα Οικολογού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε πολλά θέματα που φιγουράρουν ψηλά. Θα έλεγα ότι η ειδησιογραφία δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είναι Αύγουστος, και το λέω αυτό διότι πραγματικά υπάρχει ένας οργασμός ειδήσεων κάτω από τις εξελίξεις και βεβαίως υπό το φόντο, να το πω έτσι πολύ απλά, και των εθνικών εκλογών που είναι πλέον πρώτων πυλών, όποτε κι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις πραγματοποιήσει, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε όπως φαίνεται έχει ντουμπάρει η εκτίμηση και πάει πλέον με πιθανότερο σημείο και στοιχείο την περίοδο της Άνοιξης του 2027. Μαζί μας και σήμερα είναι η Seajets, που προσφέρει την πηξίδα σε όλους εσάς, με πολύ ενδιαφέροντα νέα. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον νέο είναι ότι με το εισιτήριο επιστροφής, εάν εκδοθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο αναχώρησης, τότε έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι σας ταξιδεύει ο πιο γρήγορος και ο πιο μεγάλος στόλος ταχυπλώων στον κόσμο σε 50 προορισμούς στον Αιγαίο. Και βέβαια, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις.

Ας βάλουμε τα πράγματα στην σειρά πριν να καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος και τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Θα σας πω σε λίγο. Γι' αυτό ας ξεκινήσω από το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά είναι το μεγάλο παζάρι με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορα κόμματα και αναζητούν στέγη. Μέχρι λοιπόν να πάμε στην κάλπη και να διαλυθεί η Βουλή, έχουμε ένα κοινοβούλιο που έχει μια σύνθεση. Και αυτό που λένε όλοι και στα πηγαδάκια της Βουλής είναι ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η Βουλή διανύει ίσως την πιο ρευστή περίοδο της μεταπολίτευσης. Ποτέ στο παρελθόν δεν θυμόμαστε τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για 2 και 3 και 5 και 10. Η τεράστια δεξαμενή, πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, αγγίζει τους 50 συν 1 ανεξάρτητους βουλευτές, δηλαδή πάνω από το 1 έκτο της σύνθεσης του συνόλου του Κοινοβουλίου. Και το περίεργο είναι ότι αυτοί οι 51 ανεξάρτητοι για πρώτη φορά στα χρονικά επίσης αναδεικνύονται σε δεύτερη δύναμη ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν μαζευόταν οι 51 και λέγανε, έλα ρε παιδί μου, εδώ να κάνουμε καλαμπούρι λίγο, κάνουμε ένα κόμμα, που θα το ονομάσουμε οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ή καλημέρα ήλια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Ένα το χελιδόνι, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα ήταν το κόμμα με τους περισσότερους βουλευτές σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων, συνολικά 36 από τους 51, προέρχονται από την κέντρο-αριστερά, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούν μεταγραφή στην παράταξη, την καινούργια παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, που άλλαξε μόνο αφημί και ταμπέλα. Τίποτα άλλο. Διότι κατά τα άλλα είναι ο ίδιος ηγέτης, που συνετρίβει στις εκλογές του 19, που συνετρίβει στις εκλογές του 23, που ήταν άφαντος κοινοβουλευτικά ως αντιπολίτευση, που διέλυσε το κόμμα του για να κάνει ένα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Και αποτελείται επίσης και από τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο μενού που σχολιάζαμε και χθες με τον Πάνο Μαυρίδη. Όμως η παρατεταμένη παραμονή στο θάλαμο της αναμονής που τους επιφυλάσσει ο πρώην Πρωθυπουργός καθίσταται πλέον ατιμωτική και ήδη πολλοί αναζητούν άλλους μνηστήρες, βάζοντας τον κόλπο των μεταγραφών και το ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικός πως την τελευταία περίοδο οι υπόγειες συμμαχίες, οι άτυπες συμφωνίες και οι κρυφές συνομιλίες ανατρέπονται μέρα με τη μέρα. Βουλευτές μετακινούνται, διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεννοήσεις εξελίσσονται σε νέες πολιτικές συμπλεύσεις και οι συσχετισμοί αναδιαμορφώνονται πριν ακόμα προλάβουν να παγιωθούν. Έτσι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης, όπως λέγαμε, και λίγο νωρίτερα το προσεχές φθινόπωρο.

κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ιδιότυπη κοινοβουλευτική offshore. Αν και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, υπάρχουν δεκάδες βουλευτές πρόθυμοι να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος και να υπερθεματίσουν για την ανάγκη νέας προοδευτικής διακυβέρνησης με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 18 μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι περισσότεροι εκ των οποίων εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ανεξαρτητοποιηθούν στην συνέχεια, στριμώχνονται στον προθάλαμο του Τσίπρα. Αυτή η πολιτική συνθήκη, αυτή η κοινοβουλευτική συνθήκη φαίνεται πολιτικά ατιμωτική για την αξιοπρέπεια των αιρετών, αλλά είναι η μόνη που οδηγεί σε win-win σενάριο. Οι βουλευτές ανακτούν πιθανότητες επανεκλογής, ενώ το κόμμα Τσίπρα αποκτά ορισμένες ισχυρές υποψηφιότητες, κυρίως στην περιφέρεια.

0: Βέβαια, αρκετοί συνεργάτες του Τσίπρα και μάλιστα ένας και από την Κρήτη, όχι του Τσίπρα, αλλά ενός στελέχους που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, υποστηρίζουν και μεταφέρουν μια εικόνα ότι ενδεχόμενη ανακοίνωση συνεργασίας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση θα απέτρεπε την κάθοδο άλλων φρέσκων προσώπων σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών, καθώς θα θεωρούσαν ότι ο συνεργονισμός είναι άνισος. Δηλαδή, εάν είσαι, ξέρω εγώ, στην εκλογική περιφέρεια που είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ναι, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Εάν σου ανακοινώσουν τον Μαμουλάκη, με δεδομένο ότι αυτοί πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλουν μια έδρα και να τη βγάλουν εκεί που είναι να τη βγάλουν, εσύ που θέλεις να μπεις και που ο Τσίπρας σε θέλει να μπεις κι εσύ για να σηματοδοτήσει ότι έχει νέα πρόσωπα, δεν θα μπεις. Γιατί θα πεις, τι θα κάνω, τον νεροκουβαλητή της Γεροβασίλη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του Σιμεών Κεδίκογλου, της Κατερίνας Δοτοπούλου, του Βασίλη Κόκαλη, του Γιώργου Καραμέρου, τι θα είμαι εγώ εκεί? Ποιος ήταν ο ρόλος μου? Έτσι υπάρχουν λοιπόν αρκετές πληροφορίες που οδηγούν, να το πω έτσι πολύ απλά, σε σκληρό face control, ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ ψάχνει και αναζητά, γιατί όχι, να εντάξει πρόσωπα όπως τον Χουρδάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την κατήγγειλε κιόλας, και πήγε στο Πασόκ. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι χαρακτηριστικά τι λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη.
1: Μιας κυρίας η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος. Να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στη μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό τους χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής τους της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή... αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
1: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κ. Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
0: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
1: Τώρα για να το καταλάβουν,
0: θα πάρει, ας πούμε, φάμελο και θα πάρει φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
0: Βέβαια, αυτό σου λέω.
1: Περιπτώσεις, ας πούμε...
0: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτά λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη και όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά, γιατί θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πού θα κάτσει μπίλια, και με ποιες μεταγραφές θα συνεχίσουν τα επιτελεία των κομμάτων.

δεν θα γίνουν ανώδυνα, θα έχουμε ένα επώδυνο τοκετό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, πολιτικά το εξηγώ και κομματικά, γιατί θα σας πω ότι τα επιτελεία, και κλείνω με αυτό το θέμα για να πάμε να πάρουμε και την πρώτη μας μουσική ανάσα, έχουμε επί της ουσίας κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ρε εσύ, το να πάρουμε ας πούμε τον Α και να κερδίσουμε 100 ψήφους ή να κάνουμε μια κίνηση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, ενδεχομένως να μας βγάλει από το ταμείο άλλους 100. Άρα, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, εγώ δεν νομίζω ότι κέρδισε το Πασόκ. Προσέξτε το αυτό. Λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν επικοινωνιακά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πει «Α, αφού πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, δεν είχα αποφασίσει τι θα ψηφίσω και αποφάσισα να ψηφίσω το Πασόκ». Ή «Τι ωραία, αφού πήγε ο Φαραντούρης, αποφασίζω να ψηφίσω Πασόκ». Δεν το βλέπω αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι βλέπω? Διάφορα άλλα πράγματα που τα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ ακόμα και όταν μου λέτε ότι έχετε φύγει για διακοπές και μας ακούτε από την παραλία, από το εξοχικό ή από οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, είναι ο καθένας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξετε. Καλό καλαμπούρι φυσικά, είναι διπλή χαρά για μας, όπως και να είναι, και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει όπως το θέλει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής και να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα υπέβαλε ένα αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και έτσι αναμένεται να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, ως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι αδιαμφισβήτητα μια καλή είδηση. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έξω από την σημερινή μας ατζέντα και το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

Επέλεξα να κλείσω με τα τελευταία νέα που μας έρχονται από τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ομάν ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, και πλέον εξαρτάται από τις ΗΠΑ το άνοιγμά τους. Όπως τόνισε χθες το Ιράν, έχει καταλήξει η συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό στην καρδιά των εντάσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία, για το ράφι, για το πορτοφόλι μας. Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές τις τελευταίες ώρες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόσθεσε επίσης πως η Τεχεράνη και η Μουσκάτ, δηλαδή η πρωτεύουσα του Ομάν, εργάζονται για να συνταχθεί, και είναι η δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρία μέρη που θα εμποδίσουν την διαδικασία. Το Ιράν έκλεισε ξανά το στενό, αφού του ξανάρχηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του Ιούλη. Να θυμίσουμε, είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος κέρια συμμαχίας, σημασίας από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 των υδρογόνων ανθράκων που καταναλώνονται στον πλανήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα να δούμε έτσι λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν φτάσει, να τα απαντήσουμε, να μιλήσουμε, να πάρουμε την άβρα σας και την εικόνα που θέλετε να μας δώσετε, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ για το δεύτερο μέρος σημερινής πηξίδας. Είναι ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, είναι διευθυντής του χειρουργικού τομέα στο Μητέρα Interclinic και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως το έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που, από ό,τι έχω καταλάβει, τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον, φαίνεται ότι απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού και όπου η λύση φαίνεται να είναι απλή και δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στην πηξίδα για μια ακόμα φορά.
1: Καλή σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη. Έτσι δεν λέγεται?
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Τι ακριβώς πρόβλημα είναι αυτό? Πότε παρουσιάζεται? Είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι άνδρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να μην πούμε αποκλειστικά οι άνδρες. Από τις 10 περιπτώσεις βουβονοκύλης που έρχονται στο ιατρείο μας, που εμφανίζονται, οι 9 αφορούν άνδρες και η μία γυναίκα. Αυτή είναι η αναλογία περίπου. 9 προς 1.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χτυπάει η πάθηση αυτή τους άνδρες, τι ακριβώς είναι, πώς προκύπτει, πώς δημιουργείται δηλαδή, και μετά θα μας πείτε ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης.
1: Ωραία. Στους άντρες εμφανίζεται κυρίως για τον εξής λόγο. Όταν είμαστε στην κοιλιά της μάνας, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα, στην εμβρυϊκή μας ζωή, οι άντρες, οι όρχες δεν είναι κάτω στο όσιο, αλλά βρίσκονται ας πούμε μέσα στην κοιλιά μας. Και κατεβαίνουν στο όσιο μετά τη γέννηση. Η τρυπούλα από την οποία περνάνε, το τούνελ από το οποίο περνάνε, το κοιλιακό τείχωμα Γιώργης, για να κατέβουν κάτω, λέγεται βουβονικός πόρος και περνούν λοιπόν από ένα πόρο, από ένα τούνελ. Μόλις περάσουν, μετά από λίγες ημέρες, κλείνει η είσοδος, η εσωτερική είσοδος του τούνελ, αλλά κλείνει με μια μεμβράνη που λέγεται περιτόνεο. Και αυτό το κλείσιμο δεν είναι τόσο ασφαλές και τόσο ισχυρό τείχωμα, δεν δημιουργείται εκεί τόσο ισχυρό τείχωμα, όσο πιο δίπλα, γιατί δεν έχει μυϊκό ιστό, δεν έχει απονευρώσεις, δεν έχει συνδέσμους κλπ. Και έτσι το σημείο αυτό είναι ένα ευένδοτο σημείο, ένα μαλακό σημείο που εύκολα μπορεί να υποχωρήσει στη διάρκεια της ζωής μας όταν αυξάνουμε την ενδοκοιλιακή μας πίεση. Όταν δηλαδή πιέζουμε πάρα πολύ την κοιλιά μας για να βήξουμε, για να φερνιστούμε, για να γελάσουμε, για να σηκώσουμε ένα βάρος, για να ουρήσουμε και για πολλές άλλες δραστηριότητες. Με την αύξηση λοιπόν αυτής της πίεσης υποχωρεί το σημείο αυτό και έτσι γίνεται η τρύπα αυτή ξαναδημιουργείται και ο πόρος αυτός ξαναέρχεται σε λειτουργία, ο βουβονικός πόρος, από όπου βγαίνει πλέον έξω κάποιο σπλάχνο. Κάποιο σπλάχνο που είναι μέσα στην κοιλιά μας. Αυτό μπορεί να είναι επίπλουν, δηλαδή λίπος, μπορεί να είναι έντερο, μπορεί να είναι ροδόχος κύστη, μπορεί να είναι τα έσω γενικά όργανα της γυναίκας, ας πούμε όχι η μήτρα, αλλά το εξάρτημα, για παράδειγμα μια οθήκη ή μια σάλπιγγα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται η βουβονοκύλη κυρίως στους άντρες.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον γιατρό, δηλαδή πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από αυτή την πάθηση?
1: Την πάθηση θα παρατηρήσει κάτω στη βουβονική χώρα. Η βουβονική χώρα είναι το σημείο που ενώνεται περίπου ο μυρός μας με τον κορμό. Εκεί στη διχάλη, όπως λέμε. Θα παρατηρήσει το σημείο αυτό ένα πρίξιμο. Και συνήθως το πρίξιμο αυτό, πριν το πρίξιμο, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται εκεί στην περιοχή για λίγες ημέρες ή και ένα ή δύο μήνες μπορεί να φτάσει, ένα τσουκ σκάψιμο το περιγράφουν ή πόνο. Όταν δουλέψουν, όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα σωματική ή αυξημένη, αισθάνονται το μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγα λεπτά ή και το όλη την ημέρα, ένα κάψιμο στην περιοχή, ένα τσούξιμο. Και λίγο λίγες μέρες μετά έρχεται το φούσκωμα. Το φούσκωμα αυτό, το φούσκωμα βλέπουμε που είναι πια το σπλάχνο που προβάλλει προς τα έξω. Είναι ο σάκος της κύλης. Άρα, ένας πόνος στην περιοχή έχει δώσει τη διχάλη, όπως λέμε στην καθημερινή μας ζωή, στη βουβονική χώρα. Και μετά ένα φούσκωμα, ένα πρίξιμο εκεί που όταν το πιέσουμε με το χέρι μας βλέπουμε ότι υποχωρεί, είναι σχεδόν, έχουμε βάλει σχεδόν από μόνοι μας τη διάγνωση για βουβονοκύλη. Δεν θα μείνουμε εκεί βέβαια, όταν το δούμε θα πρέπει να πάμε στον γιατρό, γιατί μπορεί να κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω και να μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς.
0: Και επειδή πρόσφατα, θα μου επιτρέψετε εδώ, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πρόσφατα συνδράματε τα μάλα, όπως και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, στην πρωτοβουλία που ανέπτυξε το politica.gr και το ραδιόφωνο του Politica, αναφορικά με το ότι δεν κάνουμε διαγνώσεις από το ChatGPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, αλλά απευθυνόμαστε απευθείας στο γιατρό. Άρα, εσείς λέτε ότι Κάποιος μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα μόνος του. Στη συνέχεια όμως πρέπει να πάει κατευθείαν στο γιατρό. Γιατί αν δεν πάει στο γιατρό, τι μπορεί να συμβεί, κύριε Δελμπαλτατάκη, στη συγκεκριμένη πάθηση?
1: Θα σας πω το χειρότερο σενάριο. Να έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος, να νομίζει ότι είναι βουβονοκύλη, και το πρίξιμο αυτό, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα τυχαίο που μου είστε στο μυαλό, να είναι ένα μπλοκ λεμφαδένων. Και ο άνθρωπος να έχει ένα λέμφωμα που ξεκίνησε τώρα, με ένα μπλοκ λεμφαδένων το οποίο το παρατήρησε εκεί, ή ένα όγκο κάπου στο πόδι, ένα μελάνωμα κάπου, ή στον όρκι, και να είναι το μπλοκ των λεμφαδένων εκεί, και να λέει βουβονοκύλη είναι, άστο να το δούμε και δεν πειράζει. Αφού είναι βουβονοκύλη, ξέρω ότι δεν πεθαίνει κανείς τόσο άμεσα. Θα πάω αργότερα, μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν, στην οποία εργάζομαι εντατικά και δεν θέλω να χάσω. Ας πάει στο γιατρό του να του πει ότι είναι βουβονοκύλη και δεν είναι μπλοκ λεμφαδένων, που είναι τραγικά διαφορετικό το ένα από το άλλο, και η αντιμετώπιση, όπως την αντιμετώπιση, και αν του πει ότι είναι βουβονοκύλη και ότι μπορεί να περιμένει, ας να περιμένει, καμία αντίρρηση. Αλλά μην στηριχτούμε στην και η αντιμετώπιση, όπως την αντιμετώπιση, και αν του πει ότι είναι βουβονοκύλη και ότι μπορεί να περιμένει, ας να περιμένει, καμία αντίρρηση.

0: βολεύει προφανώς, ακριβώς, και εκεί μπορεί, όπως είπαμε, να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενη κουβέντα μας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Εμείς μένουμε στην περίπτωση της βουβονοκύλης, λοιπόν, διαπιστώνεται. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος, για παράδειγμα, στο ιατρείο σας ή στο ιατρείο οποιοδήποτε άλλου χειρουργού, αυτό είναι μια δουλειά χειρουργού από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ούτε γαστρεντερολόγου, ούτε ορθοπαιδικού, είναι ένα θέμα που αφορά απευθείας τον χειρουργό.
1: Ανατομικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, που να αποκατασταθεί η ανατομία.
0: Αυτό λοιπόν δεν έχει κάποιο φάρμακο να πάρει. Πρέπει να μπει κάποιο στο χειρουργείο, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δελμπελταντάκη, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί δεν υπάρχει μεν φάρμακο, πολύ καλά με παρακινείτε τώρα να πω κάτι. Υπάρχουν όμως στο εμπόριο ζώνες κοιλίας, ζώνες κοιλικοί επίδεσμοι, ειδικοί κοιλεπίδεσμοι, έτσι ονομάζονται υποτίθεται, για να τις βάζουμε όταν έχουμε κύλι. Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η χρήση τους, παρά μόνο σε πολύ εξειδικευμένα περιστατικά, γιατί δημιουργούν μικροτραυματισμούς και το χειρουργείο δυσκολεύει μετά πάρα πολύ. Και οι χειρισμοί που κάνουμε για να διορθώσουμε μια κύλη που ο ασθενής έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο επίδεσμο είναι τραυματικοί και κάνουμε αιματώματα, είναι πολύ πιο επώδυνη μετά η ανάρρωση κλπ. Άρα μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο επίδεσμο για να έχουμε μια προσωρινή λύση. Αν δεν μπορούμε να χειρουργηθούμε άμεσα, γιατί για κάποιους λόγους δεν τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε διάφορα άλλα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, οκ, αλλά επίδεσμος δεν χρειάζεται. Καλύτερα όταν βγει έξω και μας πονάει, ας τη βάλουμε μέσα με το χέρι μας. Όχι χρήση επιδέσμου.
0: Από τη στιγμή λοιπόν έρχομαι στο άλλο ερώτημα, που θα διαγνωστεί ένας ασθενής. Είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα. Είπαμε 9 στους 10 είναι άνδρες. Θα μου πείτε και την ηλικία μετά που αυτό εμφανίζεται συνήθως. Θα μας τα πείτε. Μεμονωμένα με την απάντηση που θα μας δώσετε, μέχρι τη στιγμή που θα μπει στο χειρουργείο ο ασθενής, τι μπορεί να συμβεί, τι άσχημο μπορεί να συμβεί? Δηλαδή, υπάρχει το καλό σενάριο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και έρχεται στο χειρουργείο στην προγραμματισμένη ημερομηνία που έχουμε πει, μετά από μία μέρα, μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από 3 μήνες. Τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μεσοδιάστημα?
1: Μπορεί από αυτό το σημείο τη κύλη, το στόμιο δηλαδή που έχει δημιουργηθεί στο κοιλιακό τείχομα, μια τρυπούλα που έχει δημιουργηθεί και βγαίνει έξω το σπλάγμα, δηλαδή το ένα κομμάτι, ένα έντερο ας πούμε, το ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, να βγει έξω και να κάνει τη λεγόμενη περίσφυξη, να περισφυχτεί, να βγει με πίεση, επειδή βήξαμε, επειδή σηκώσαμε ένα βάρος, επειδή γελάσαμε, να βγει έξω, να πεταχτεί προς το έξω το έντερο και να μην μπορεί να επιστρέψει μέσα. Και γιατί έχει σφιχτεί στον αυχή, να βγει στο στόμιο. Τότε αυτό το πρίξιμο που πιάνουμε έξω με το χέρι μας κάθε μέρα πλέον είναι πολύ επώδυνο, το πιάνουμε, είναι σκληρό και επώδυνο, τόσο που δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους και πρέπει να πάμε επειγόντως για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, δεν επιτρέπεται να περάσει έτσι, γιατί αν νεκρωθεί το τμήμα που βγαίνει έξω, είτε το σπλάχνο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, είτε οθήκη, είτε είναι λεπτό έντερο, αν νεκρωθεί, το χειρουργείο είναι μετά πολύ πιο βαρύ, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το νεκρότημα του εντέρου και να γίνει η αποκατάσταση της κύλης που δεν μπορεί να γίνει με τον απόλυτα σωστό τρόπο, γιατί το αφαίρεση του εντέρου μπορεί να γίνει μια συμπτική επέμβαση. Η πλαστική αποκατάσταση της κύλης πρέπει με πλέγμα, πρέπει να είναι άσυπτη απολύτως, άρα έχουμε θέματα σοβαρά. Φοβόμαστε λοιπόν μη γίνει η λεγόμενη περίσφυξη, άρα να σφιχτεί εκεί το τμήμα και να πονάει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνει η απόλυτη περίσφυξη, πλήρης δηλαδή η ισχυμία του εντέρου που προπίπτει και να νεκρωθεί, αλλά να κάνει ηλαιό. Να σφιχτεί δηλαδή ο αυλός του εντέρου, να κλείσει και να μην μπορεί να προχωρήσει το περιεχόμενο του προς τα κάτω. Και ο ασθενής να έχει πόνο στην κοιλιά και εμετούς. Πάλι πρέπει να τρέξει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Για είτε να αναταχθεί αυτή η κύλη, όπως λέμε, και να πάει στη θέση της μέσα, στην περνοκυκλώτα από το σπλάχνο, ή να χειρουργηθεί ο ασθενής επιγόντως την ώρα αυτή. Την ώρα λέω, όχι τη μέρα, γιατί αν περάσουν 6 ώρες από την περίσφυξη, ό,τι και το σπλάχνο έχει νεκρωθεί. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά για να μην νεκρωθεί το έντερο που βγαίνει έξω. Και αυτός είναι ο λόγος που λέμε στους περισσότερους ανθρώπους ότι ναι, χρειάζεται χειρουργείο.
0: Έρχεται λοιπόν η ώρα του χειρουργείου. Είναι δύσκολη η χειρουργική επέμβαση, κύριε Δελμπαλταδάκη, ή είναι μια επέμβαση για εσάς τους έμπειρους χειρουργούς ρουτίνας?
1: Είναι μια επέμβαση ρουτίνας, αυτό είναι μια πραγματικότητα, εάν βέβαια δεν είναι μια τραγική οσχειοκύλη. να πούμε δύο κουβέντες μόνο τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα έντερα του αρρώστου να μην είναι μέσα στην κοιλιά του, αλλά να έχουν πέσει κάτω στο όσιο, να έχουν μπει μέσα στο σάκο της κοιλιάς.

0: έχουν βγει εκτός κοιλιάς. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, παραμελημένα περιστατικά που οι ασθενείς για κάποιο λόγο δεν πήγαν στην ώρα τους στον γιατρό και αυτά είναι δύσκολα χειρουργία. Όμως μεγάλη συχνότητα τα χειρουργία αυτά είναι απλά ρουτίνας για τον χειρουργό που ασχολείται με αυτά και ειδικά σήμερα πια έχει, η τεχνολογία μας έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα νοσήματα αυτά και τα χειρουργικά και το χειρουργείο το κάνουμε λαπαροσκοπικά πλέον. Γίνεται δηλαδή η επέμβαση χωρίς αυτή τη μαχαιριά που θυμώνται οι παλαιότεροι ασθενείς μας που κάναμε πάνω στο τμήμα του που φουσκώνει και που προβάλλει. Τώρα με τρεις τρυπούλες του ενός εκατοστού η μία και των πέντε χιλιοστών οι άλλες δύο που γίνεται στο κοιλιακό τείχομα στο ύψος περίπου του ομφαλού διορθώνεται η κύλη. Και πάλι με πλέγμα, με τοποθέτηση πλέγματος. Και ο ασθενής αφού χειρουργηθεί με αυτόν τον τρόπο λαπαροσκοπικά πηγαίνει στο σπίτι του την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι λοιπόν... Θα επιστρέψει, αν είναι εργασία καθιστική γραφείου δουλειά, σε τρεις μέρες. Τρεις μέρες μετά θα επιστρέψει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Ποια είναι η συνηθισμένη ηλικία καταρχήν που κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη πάθηση, το συγκεκριμένο πρόβλημα?
0: Ναι. Αυτή η πάθηση δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί από τις πρώτες ημέρες της γέννησής μας. Δηλαδή σε κάποια παιδιά, δάκια που λέμε, αφού οι όρεξες κατέβηκαν κάτω, ότι το έσω στο στόμιο αυτό κλείνει με μια μεμβράνη, μπορεί να μην κλείσει. Επί αποτυχίας αυτής της σύγκρισης του έσω στομίου, μπορεί να δούμε αμέσως στην νεογνική ηλικία, δηλαδή τις πρώτες ημέρες της ζωής, να παρατηρήσουμε αυτό το πρίξιμο και οπότε εκεί ασχολούνται πλέον οι παιδοχειρουργοί για να αντιμετωπίσουν το παιδάκι αν είναι σε αυτή την πολύ πολύ μικρή ηλικία ή αν εμφανιστεί σε μια προσχολική ηλικία ή στην ηλικία των 6 έως 12 ετών. Σε μεγαλύτερος όμως, αφού ξεφύγει το παιδί από εκεί και δεν κάνει την κύλη που κάνουν τα νεογνά ή τα βρέφη, οι συνηθισμένες ηλικίες είναι μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής. Αφού έχουμε δηλαδή πολλές φορές ασκήσει πίεση στο εσωτερικό στόμιο του βονικού πόρου, με γυμναστήριο, με τις δραστηριότητες μας καθημερινές κλπ, υποχωρεί αυτή η μεμβράνη μετά τα 30, μετά τα 40. Δεν απαγορεύεται και ένα σηκωσάρις να έχει, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν είναι συνηθισμένο. Μετά τα 30, 40, 50 εμφανίζονται αυτές οι κύλες. Και όσο το τείχομα το κοιλιακό εξασθενεί, δεν έχουμε μυϊκό τείχομα πολύ όταν είμαστε 90 ετών ή 80 πλάς, και εκεί μπορεί να εμφανιστεί η κύλη. Άρα εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οπωσδήποτε μετά τα 30 είναι μια συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης στους ενήλικες.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει αν με τα εγχειρητικά μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές ή πόνος από το χειρουργείο.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν. Εμείς, γιατί βλέπω σε διάφορα διαφημιστικά ουσιαστικά site ότι...
1: Το έχετε πει και άλλες φορές αυτό και είναι, σας τιμά αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Δελμπαλταδάκη, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδηγεί συχνά να μιλάμε μαζί σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος που όχι απλά γνωρίζει και κατέχει καλά την επιστήμη και την τεχνική σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις που μας κουβεντιάζετε, αλλά έχετε μια επιστημονική ηθική, μια ιατρική ηθική και μια επαγγελματική ειλικρίνεια, θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντική για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε για τις παθήσεις τους. Για απαντήστε μου λοιπόν σε αυτό.
0: Δεν ξέρω, είναι ειλικρίνεια, αλλά είναι, ίσως είναι η πιστή ακολουθία των κανόνων που μας δίνουν οι επιστημονικές μας εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κύλης, για παράδειγμα, εδώ που μιλάμε, η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Τι οδηγίες μας δίνουν? Μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Άρα αυτές τις οδηγίες πρέπει να τις ακολουθούμε πιστά και να το αναφέρουμε. Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφονται και επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Και επειδή δεν είναι όλα τα χειρουργεία ανέμακτα, ανώδυνα, άμεση επιστροφή στην εργασία, μπορεί να υπάρχουν και επιπλοκές. Επιπλοκές, για παράδειγμα, είναι συνήθως μικρής βαρύτητας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα ή μια συλλογή ορόδους υγρού κάτω από την... από τα ράματά μας. Και αυτό να τον απασχολεί στον άλλο μερικές μέρες, σπάνια υπάρχει ανάγκη αναρρόφησης, γιατί το αφήνουμε εκεί να απορροφηθεί μόνο του, πολύ σπάνια το αναρροφούμε. Μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα, μπορεί να κάνει διαπίεση. Τη διαπίεση δεν τη θέλουμε γιατί έχουμε το ξένο υλικό βάλει, το πλέγμα που δεν μπορεί να διαπιηθεί, γιατί αν διαπιηθεί είναι ταλαιπωρία για τον ασθενή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα μετά με νέα επέμβαση και να ξαναγίνει, αν ξαναγίνει και νέο χειρουργείο. Άλλο που είναι συνηθισμένο, σαν συνηθισμένη η επιπλοκή, είναι να έχει ο ασθενής ένα πόνο μετά το χειρουργείο. Πόνο ο οποίος να κρατάσει λίγες μέρες, που είναι αναμενόμενο γιατί είναι από τον τραυματισμό που κάναμε, που δημιουργήσαμε, στους ιστούς που τραυματίσαμε, και το οποίο μετά από λίγες μπορεί να πάρει δηλαδή ένα ή δύο τεμπών την ημέρα. Αυτός είναι ο πόνος, αυτή είναι η αντιμετώπιση του. Ένα-δύο τεμπών την ημέρα και έχει σε δύο-τρεις μέρες έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε και τον πόνο σε μακρότερο χρονικό διάστημα. Το λεγόμενο χρόνιο άλγος μετά από πλαστική βουβονοκύλης, που μπορεί να φτάσει στο σημείο να πονάει ο ασθενής τις ημέρες που υπερδραστηριότητάς του, να έχει κάποιο πόνο που οφείλεται σε κακώσεις νεύρων που κάναμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης εμείς οι χειρουργοί, χωρίς να το θέλουμε, είτε από τη διαθερμία, είτε από μια άλλη λαβίδα, είτε από ένα ράμα κλπ. Όσο πιο έτσι κανείς είναι πιο εξειδικευμένος, με πιο έμπειρος, αυτά αποφεύγονται. Όλοι όμως μπορεί να κάνουμε μια τέτοια επιπλοκή, αλλά το σημασία έχει να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Κύριε Δελμπαλταράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα όλα όσα είπαμε σήμερα και σήμερα, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και να το λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, υγεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά και εμείς για τον χρόνο σας.

0: τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά η Χαρούλα η Αλεξίου, αλλά το έγραψε ο Γιάννης ο Πάριος, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και την C-Jets που ήταν μαζί μας και αυτό το κομμάτι της πηξίδας και σε αυτό το κομμάτι της πηξίδας και που βεβαίως είναι μαζί σας για κάθε απόδραση στο Αιγαίο σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% σε περίπτωση που εκδώσετε ταυτόχρονα το εισιτήριο επιστροφής με το εισιτήριο αναχώρησης από το Ηράκλειο καθημερινά για Σαντορίνη, για την Άξο, για την Πάρο, τη Σιρωτίνο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό των Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά με δύο εκπληκτικά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φωτιά τα ξημερώματα στη Σιτία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου, με την πυροσβεστική να τη θέτει γρήγορα υπό έλεγχο. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, θα υπογραφεί στις 10 το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες στο νησί, καθώς ολόκληρη η Κρήτη εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ενόρκη διοικητική εξέταση από την Ελλάς για τη διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργολακάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας στο ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ χτύπησε τις δυτικές Φιλιππίνες στις 5:38 ώρα Ελλάδος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα. Συναγερμός και στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο που είχε ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και ιτήθηκε στο μάτς της Τούμπας από την Άντερλεχτ με 0-1. Πλέον η πρόκριση στα play-offs του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη. Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 3 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα, 6 Αυγούστου, είχαμε την μεγάλη μπόμπα, το μικρό αγόρι στη Χιροσίμα. Μια τέτοια θα λήξω κι εγώ σήμερα με την αποχώρησή μου. Φεύγω άδεια. Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτικά 89,8, 20 λοιπόν, 10, όλα μαζί. Και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο διαδίκτυο όπου δείχνει τον ήλιο. Τον ήλιο, αυτόν που καίει. Λοιπόν, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι κάμερες που το δείχνουν πολύ έτσι βαθιά μέσα, παιδί μου. Είναι οι πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί ποτέ και δείχνουν κάτι εντυπωσιακές έτσι δίνες πλάσματος να γυρίζει, ξέρει, φωτιά, αυτό το περίεργο. Και κάπου εκεί μέσα αχνοφαίνεται και ο ήλιος του Πασόκ. Που εκεί δεν είναι πράσινος, είναι χρυσός, έτσι. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο μεγάλος. Είναι η δυσάρα, έτσι. Να θες να χτυπήσεις τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, και να λες για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωση και το μεγάλο σκάνδαλο και το μεγάλο σκάνδαλο, και η υπεύθυνη θεσμών και διαφάνειας του κόμματός σου να σε διαψεύδει. Τι κουβά! Τι κουβά ήταν αυτός! Τι κουβά ήταν αυτός! Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι έξω από το ΚΑΤ και έχει το χέρι του στο γύψο. Από τις φάπες που ρίχνει. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά και καθρυλή, σαν κάθρος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση πια με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αλλάξει το έργο. Πρέπει να αλλάξει το story. Δεν μπορείς, Νίκο Ανδρουλάκη, να τους παλέψεις έτσι. Πρέπει να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Ένας ωραίος τύπος, μπριόζος, θεσμικός. Και να πας θεσμικά. Α, στην καφρίλα πια, αφού βλέπεις δεν πουλάει, δεν κάνει τίποτα. Ποιος το συμβουλεύει άραγε να τα κάνει αυτά? Βγαίνει τώρα η γραμματέας της Επιτροπής και Διαφάνειας Θεσμών του Πασόκ και τον διαψεύδει για αυτό που λέγανε ως μεγαλύτερο σκάνδαλο και μεγάλο σκάνδαλο. Δεν τους έμαθε η Νοβάρτης τίποτα. Τίποτα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, από πού είναι τώρα? Δηλαδή, ακόμα, κοίτα να δεις, ακόμα και στο Κελκείο να πάει, θα κάνει δήλωση, ξέρεις, ότι σας χτυπάω. Ακόμα και στην τουαλέτα να πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα κάνει βίντεο για το οποίο μεγάλη, κοίτα εδώ τι σου κάνω. Δηλαδή, ή μου απαντάς μέχρι τις 12 το αποσύρεις, ή θα σου βγάλω την είδηση. Δεν τους πήγε στο μυαλό, το μυαλό στο Πασόκ, ότι μπορεί να βγάλει ότι η γραμματεία της Επιτροπής της Διαφάνειας είναι του Πασόκ. Η μόνη λύση πλέον για κάποιους εκεί μες στο Πασόκ, έτσι, για να γλιτώσει ο Ανδρουλάκης, είναι η αυτοδιαγραφή. Δηλαδή με το που κάνουν μια βλακεία, είναι αυτοδιαγράφονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στο Λαστίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Έχει σταλθεί και 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα και έτσι χτύπησε 116. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Θεωρούν ότι σύντομα θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Σαράντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόλων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψη από αέρος, ρήψη νερού από αέρος εδώ και πάρα πολλή ώρα και προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία. Όμως, για προληπτικούς λόγους, λέει, κάτσε να χτυπήσουμε 112, μην είναι τίποτα εκεί πέρα μαζεμένοι.

0: θυμάμαι παλιά τον Στέφανο Κολοκούρη, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όπου έλεγε στα σπίτια σας, φυτέψτε φραγκόσικα. Ξέρεις γιατί? Θα πάθεις πλάκα. Αυτά που λένε, πώς τα λένε εδώ στην Κρήτη, παπουτσόσικα, παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε.
1: Φραγκόσικα.
0: Ναι, τα φραγκόσικα τα λένε και αλλού, παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε. Στο έθνο π.χ. κάπως έτσι θα λένε, απλά δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά έχουν πολύ νερό μέσα. Γιατί μαζεύεται το νερό, μαζεύεται και γίνεται το φραγκόσικο το φρούτο. Αυτό το φυτό λοιπόν, όταν σκάσει φωτιά πάνω, την εμποδίζει τη φωτιά. Την κόβει, δεν έχει καύσει με ύλη. Το πράσινο αυτό που έχει μέσα και το πολύ υγρό, τι έχει? Υγρό, πολύ υγρό. Μαζεύει νερό πολύ το φραγκόσικο όλο το χειμώνα. Και είναι το πιο χρήσιμο αντιπυρικό φυτό που υπάρχει. Άσε που τα φρούτα του είναι τέλεια, έτσι.

πούμε για τη θητεία εκεί στη φωτιά αυτή, όπου ξεκίνησε πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε, γιατί είναι χαμηλή βλάστηση, ξέρει ότι και ο Δήμος έχει εσπεύσει με πάρα πολλές υδροφόρες και τέτοια να βοηθήσει. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι σε κατάσταση κατηγορίας 4, έτσι, και η Κρήτη, αλλά και σχεδόν όλη η Ελλάδα. Γίνονται ρήψεις νερού συνεχόμενες, φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φωτιά γρήγορα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα γελάσουμε πολύ αργότερα, γιατί σας έχω μαζέψει κάτι. Αρχίζουν και βγαίνουν πολλοί. Έβλεπα χθες ένα πάνελ βουλευτές, υποψήφιους και τέτοια, να χτυπιούνται για την υπογειοποίηση του ρεύματος. Έτσι, των καλωδίων, να μην είναι πια. Λοιπόν, και άκουσα τη φοβερή ατάκα από τον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας που είπε: λέτε να γίνει γρήγορα, λέτε γιατί δεν το έχουμε κάνει. Ξέρεις πόσα μέτρα είναι η υπογειοποίηση όλης της χώρας? Για να γίνει το ρεύμα, πάτε στην πλάκα. 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Είναι δύο φορές όλη η γη. Γύρω-γύρω με καλώδιο. Απίστευτο. Τι λένε, ρε. Βγαίνουν πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι. Υποτίθεται έτσι, σπουδαγμένοι άνθρωποι από την αντιπολίτευση. Και λένε αυτές τις βλακίες. Δηλαδή, προσπάθησαν να κάνουν υπογειοποίηση στην Πεντέλη και τους πήρε 5 χρόνια για κάποια σημεία. Για να γίνει όλη η χώρα. Τι να πεις, ρε φίλε. Είναι σαν να θες να μαζέψεις όλα τα αυγά από κοτέτσια όλου του κόσμου μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι.

ξέρει ο φίλος μου, ο Μανώλης, γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Ένα μήνυμα μου λέει, Νίκο, ξεκινάμε πολιτικά σήμερα να γελάσουμε, γιατί είναι πιο ωραία η φάση. Μια και θα πάρεις και τέτοιο, θα την κάνεις λίγο έτσι. Καλύτερα πολιτικά. Πολιτικά. Πάμε πολιτικά.

μου έχουν στείλει μήνυμα και για την κυρία Βάσο Πανταζή που είχαμε χθες εδώ στον αέρα, που είπε αυτά που είπε για τον χειριστή του πιλότου και για την οικογένειά του που εκπροσωπεί. Και είδατε, τους έχει κάνει εντύπωση κάποιους ανθρώπους εδώ που μου έχουν στείλει μήνυματα. Αυτή η ατάκα που είπα, ότι είχε Άγιο Μητσοτάκης που έχει το βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε Άγιο όλη η χώρα που υπάρχει αυτό το βίντεο. Φανταστείτε να μπαίναμε πάλι σε μια έτσι κατάσταση, ξυλόλιο, βεντζόλιο, χαμένα βαγόνια, εξωγήινοι ρίξανε με πυράβλους αέρος-αέρος στα ελικόπτερα και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, σε μια περίοδο που δεν το χρειαζόμαστε, σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε την πυροσβεστική ενωμένη. Ενωμένη, για να παλέψει αυτό που κάποιοι κάθροι κάνουν. Δεν είναι όλες οι φωτιές από το ΔΕΔΙ, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να ήταν εδώ στην Κρήτη η μία και η άλλη να ήταν από εμπλισμό, λένε. Αλλά θα δείξει. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, επειδή μου το τονίζει ένας φίλος, να σου πω ότι αυτό που είναι τώρα επιτακτική ανάγκη και προτεραιότητα είναι να μπει το μαγνητοφωνημένο ελικόπτερα δύο κέντρα που υπάρχει με τις συνομιλίες των πιλότων. Και εκεί θα φανεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Και εφόσον έχουν καταγραφεί, θα βγουν και στη δημοσιότητα, είμαι σίγουρος 100% πολύ γρήγορα. Γιατί έχει αναλάβει την έρευνα το ελληνικό FBI. Δηλαδή η ΔΑΕ, δεν είναι εκεί. Είναι όμως η ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρέπει να σας μάθω τα αρχικά, δηλαδή να τα ξέρετε και εσείς, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να λέμε Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλισμού, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθετε, είναι μέσα στη ζωή μας πια. Αυτό λοιπόν που είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών του ελληνικού FBI είναι ο συντονισμός πίσω από την επιχείρηση κατάσβεσης. Τι ακούστηκε, τι υπόθηκε, ποιες ήταν οι εντολές, όλες οι συνομιλίες των πιλότων και των δύο κέντρων που διαχειρίζονται εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, για να δούμε για ποιο λόγο αυτοί έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Πρόκειται για ένα τραγικό βίντεο, έτσι, γιατί δείχνει τη σύγκρουση και αυτό είναι τραγικό από μόνο του. Και καταγράφονται τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Υπήρχε εκεί στην εικόνα, τη γενική εικόνα που είχαν όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί, ένα τρίτο ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε εκείνη την ώρα, αλλά δεν φαίνεται στο πλάνο. Γιατί όταν το τράβηξε όλος με το κινητό, το τράβηξε εκείνη τη στιγμή. Ούτε το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνεται, το οποίο πετούσε, όπως λένε, 500 μέτρα πιο ψηλά από τα δύο ελικόπτερα. Για να βλέπει τη φωτιά από πιο ψηλά, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, ωστόσο σημειώνεται πως στα χέρια του το ελληνικό FBI έχει ένα βίντεο από το τρίτο ελικόπτερο που έκανε ρήψη στην περιοχή. Και μάλιστα έχει λάβει δύο καταγραφικά το FBI όπου θα ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα της απομαγνητοφώνησης των επικοινωνιών προκειμένου να δει τι είπαν τα δύο διαφορετικά κέντρα μεταξύ τους και πώς έγινε η σύγκρουση. Αυτό δηλαδή που μπαίνει στο μικροσκόπιο και μας το είπε και η κυρία Πανταζή εχθές απ' έξω, δεν το πέφε τέτοιο, ήταν ότι θέλουν να εξακριβώσουν τι εντολές δόθηκαν στους πιλότους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουσή τους. Αυτό εκεί θα τα δείξει όλα. Το σημείο που χτύπησε το πάνω ελικόπτερο το κάτω με το σωλήνα ήταν το τυφλό σημείο του ελικόπτερου, δηλαδή τα πόδια τους, όπου δεν βλέπανε. Πολύ σοβαρές είναι και οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων, έτσι, το δεύτερο ελικόπτερο που ήταν μέσα στο ελικόπτερο που έπεσε, και είναι ίσως οι πιο κρίσιμες. Αυτές οι δύο καταθέσεις είναι οι πιο κρίσιμες. Αυτό λοιπόν που εξετάζει το ελληνικό FBI είναι δύο πράγματα, έτσι. Το ανθρώπινο λάθος, έτσι, μεταξύ των πιλότων, αλλά και το λάθος στο συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης, από τα κέντρα δηλαδή.

Λοιπόν, μια πολύ φοβερή είδηση, η οποία την βγάλαμε χθες το βράδυ στο politica.gr και ίσως δεν την έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, είναι ότι σήμερα το βράδυ θα μεταφερθεί από την Αγγλία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ειδικό κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο ελληνικό FBI έχει μεταβεί ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη και να τη φέρει στην Ελλάδα. Το επίσημο αίτημα της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών αρχών προς τις αγγλικές για την έκδοσή της στη χώρα μας, έγινε απόλυτα δεκτό και ταξιδεύει σήμερα για να έρθει στην Ελλάδα. Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν ήδη μεταβεί στην Αγγλία, όπου θα τη συνοδεύσουν και θα φτάσει εδώ απόψε το βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Πέμπτη βράδυ. Και έτσι Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τώρα που να είναι. Έτσι, μπαίνει μέσα. Τσιου, τσιου.

Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο απογειώνεται, το έχεις δει. Βρίσκει το κράσπεδο και κάνει ένα φραπ και ανεβαίνει 3-4 μέτρα στον αέρα. Λες και είναι ταινία Fast and Furious και βλέπεις. Λοιπόν, για να μην δούμε το Fast and Furious τώρα, βάζεις ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Ελπίζω να έχει λυθεί η απορία σε πολλούς, γιατί τα λέγαμε εδώ και πόσους μήνες, φίλε. Ρε Μανώλη, πώς θα τα. Και ο Γιάννης όταν ήταν ακόμα. Φαντάσου, είχαμε χωλήσει ακόμα τον Γιάννη. Δηλαδή, πώς λέγαμε, είχε αρχηγό το Πασόκ τον Παπαδρέου. Τέτοια φάση, δηλαδή τόσο παλιά. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις κάλπες ότι δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το Μάιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση τώρα, εδώ θα τρελαθούν όλοι, έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει και μετά το Μάιο. Δηλαδή, να έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να γίνουν εκλογές. Εκεί να δεις, έτσι, εκεί θα χορπηδάνε σαν κάγκελα όλοι. Λοιπόν, άκου τώρα ένα σενάριο που μου στέλνει ένας φίλος δημοσιογράφος από την Αθήνα και μου λέει: Νίκο, φαντάσου να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού, έτσι, πριν τις εκλογές και να είναι μέσα Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και να πάνε αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει? Λοιπόν, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα είναι κατευθείαν στην τσέπη. Δηλαδή, μην βάλετε το χέρι στην τσέπη, εκείνη τώρα θα έχουν μπει τα λόγια του Μητσοτάκη. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχουν δώσει ακριβώς το στίγμα τι λεφτά θα δώσει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Όπως σας είπα και πριν, λοιπόν, εγώ σας το είπα λίγο πιο αστεία, αλλά θα το πούμε και πιο σοβαρά. Το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικά σημεία στα οποία θα σταθεί ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ξεδιπλωθούν όλα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εξ αρχής έλεγα θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου η κυβέρνηση να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας της, ό,τι και να λένε. Αυτό το λέω εγώ, το ό,τι και να λένε, έτσι το λέει. Το λέει, είναι ό,τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να πάω, αλλά πάμε. Αυτό όμως που είπε ο Μητσοτάκης ήταν λίγο καινούριο, δηλαδή το ξέραμε ότι ισχύει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να το ακούσα από τον ίδιο, είναι ότι άκουγε εισηγήσεις, μήπως πάει πιο νωρίς. Αλλά το ξέκοβε, λέει. Ό,τι εισήγησε τέτοια και αν άκουσα, λέει, την ξέκοψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Όπως λέει ο ίδιος, μάλιστα, άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει και να προσχωρεί στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν κάποιοι του πρότειναν εκλογές. Έτσι, νωρίτερα. Θα δούμε γιατί και ποιοι. Αυτό που δείχνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους συνεργάτες του και σε όλους τους βουλευτές πλέον και μετά το τελευταίο υπουργικό είναι ότι μπορούμε, λέει, να πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Φοβερή ήταν η στιγμή όπου είπε ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, είπε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ σας το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Ότι εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολιτικός αναλυτής, ρε παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα τα φουγκράζομαι και τα λέω. Και επειδή τα λέω μέσα από μένα. Τελικά δείχνει ότι η αλήθεια προέχει και πάει πιο μπροστά. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ όλη η Κρήτη, όλα τα ραδιόφωνα λέγανε θα γίνουν εκλογές. Δεν αντέχει άλλο Μητσοτάκης, θα πέσει. Ούτε με τρικλοποδία δεν έπεσε, έτσι. Και τρικλοποδία σου βάλανε και δεν έπεσε. Όταν όλοι λοιπόν σχεδίαζαν και οργανωνόντουσαν βάσει του να γίνουν εκλογές νωρίς, το χάσανε. Τι τους έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν, τους έκανε την απίστευτη τρίπλα. Ούτε ο Μέση ούτε ο Κωνσταντέλιας δεν κάνουν τέτοιες τρίπλες, να ξέρεις. Ήταν μια τρίπλα Μέση και Ρονάλντο μαζί, με λίγο από Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να το βάλω και λίγο ελληνικό στοιχείο. Τους πετάει την ατάκα μέσω κάποιων site που, εντάξει, είναι λίγο πιο στην πλευρά της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και εξετάζονται εκλογές πολύ σύντομα. Τσιμπάνε λοιπόν τα γατάκια, Καριστιανού και Τσίπρας, και πάνε και ανακοινώνουν τα κόμματά τους, γιατί την πατήσανε. Σαν πολιτικάντιδες την πατήσανε. Βγαίνουν λοιπόν τα κομματά τους, βγαίνουν γρήγορα κάποιοι μπροστά έτσι για να αναδείξουν το νέο φορέα που θα φέρει την ελπίδα στη χώρα ή την αλλαγή, όπως έλεγε ο άλλος. Και τελικά τι αποδείχθηκε, ότι έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί κάποια στελέχη, τα οποία όχι δεν ξέρουν την τύφλα τους, δεν μπορούν ούτε το 5 και 5 συν 3, μείον 2, να δουν πόσο κάνει.
Και όταν έχεις τέτοιο αντίπαλο, φυσικό θα είναι να είσαι στις δημοσκοπήσεις πρώτος. Όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους, φυσικό είναι να είσαι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και εδώ είναι το παράδοξο. Παράδοξο. Είναι παράδοξο. Εδώ και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης δεν έχει πέσει ποτέ από τη θέση, την πρώτη θέση, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έτσι. Ενώ όλοι αυτοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί στις δημοσκοπήσεις είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, όχι τάρταρα, είναι, πώς να σου πω, δεύτερο δωμάτιο κόλαση μόλις κατεβαίνεις μετά τον Άδη, ξέρεις, δεξιά, εκεί. Χαμένη, τελείως το διάστημα. Και μπορεί να το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι η χαοτική διαφορά μεταξύ καταλληλότερου πρωθυπουργού του Μητσοτάκη και του δεύτερου που είναι ο κανένας είναι 20 μονάδες, και μετά ξεκινάμε στα μονοψήφια για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και τους λοιπούς, τότε καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Και εφόσον δεν κάθεστε εσείς να λύσετε το πρόβλημα σαν αντιπολίτευση, για να μπορείτε να αντιπολιτευτείτε σε αυτή την κυβέρνηση των 7 χρόνων, που έχει κάνει τρομερά λάθη, που έχει κάνει όμως και πολλά καλά. Δεν μπορείτε να έχετε λόγο ύπαρξης. Και δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, γιατί δεν πάει παρακάτω το έργο. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ας σας πω δύο παραδείγματα, συγκεκριμένα. Ο συμπαθέστατος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι θεσμικός, παιδί μου, αλλά δεν το βγάζει προς τα έξω αυτό το θεσμικό, επί 2 χρόνια, 2,5 αναλώθηκε στο ότι με παρακολουθούσαν. Πάει στο δικαστήριο και λέει δεν με παρακολουθούσαν. Τι εννοείται του κάνει? Λέει, μου στείλανε το λογισμικό, αλλά δεν το πάτησα. Ρε φίλε, 2,5 χρόνια μας έλεγε ότι σε παρακολουθούσαν. Και τώρα ξαφνικά μας λες δεν σε παρακολουθούν. Δεν σε παρακολούθησαν γιατί δεν πάτησε το κουμπί, γιατί είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους. Αυτό γύρισε λίγο τούμπα. Κατάλαβες. Και όταν άγγιγε ο κόσμος, πώς το λένε, υποκλοπές, βγαίνανε και οι ειδήσεις ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε και ο Γιώργος Βασίλης το έχει παραδεχτεί ότι παρακολουθούσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλους, όποιον μίλαγε ελληνικά και όποιον μίλαγε οτιδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποια στιγμή έρχονται συγκρίσεις και λες, όπα ρε φίλε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ψώνια μας, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε τα καύσιμα, έχουμε 2 πολέμους που έχουν πάει τα καύσιμα στα ουράνια και δεν πέφτουν με τίποτα. Και εσύ μας λες τώρα για υποκλοπές. Πες κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο δεν το πάνε ποτέ. Γι' αυτό και έχουν πέσει τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Βγαίνει από την άλλη Μαρία Καρισιανού σε μια συνέντευξη στην εξαιρετική συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα και λέει: δεν θέλω να πολιτευθώ και ότι όλα αυτά είναι, λέει, παγίδες, λέει, των πολιτικών, των αντιπάλων, αυτών που θέλουν να μου σβήσουν τη φωνή. Έτσι έλεγε. Τελικά πολιτεύθηκε. Μόλις είδε ότι πάνε να γίνουν εκλογές, πολιτεύθηκε. Τώρα θα σου πω κάτι. Το είχα πει τότε εγώ και το είχα συζητήσει με τον Κώστα Σελιγάδο. Δεν θα κατέβει το κόμμα σε εκλογές. Δεν με πίστευε. Ή μάλλον μετά με πίστευε. Αλλά λέει, όχι, ρε Νίκο, δεν το παρατήσει αυτά. Να το. Κοντά είναι τώρα, κοίτα. Όπου να είναι, το ανακοινώνει. Δεν θα κατέβω σε εκλογές. Θα το δεις. Και βλέπεις αυτούς τους δύο πιο τρεις κύριους αντιπάλους του Τσίπρα. Του Τσίπρα, συγγνώμη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί είπα Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί ο Τσίπρας είναι τώρα, έρχεται εδώ πέρα σε ένα πεδίο το οποίο τι. Θέλει να είναι δεύτερος. Ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι πρώτος. Το ξέρει. Άσερο που λέει ότι θα κάνουμε την αλλαγή, θα γίνουμε κυβέρνηση και αυτά. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ο Τσίπρας είναι να μαζευτούν όλοι τους, να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αν τους κάτσει, και να ρίξουν έτσι ο Μητσοτάκη. Με τη βοήθεια βέβαια κάποιου από μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Ποιος ήταν αυτός που θα βρεθεί μέσα από την Νέα Δημοκρατία να ρίξει το Μητσοτάκη? Υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης για να μπουν αυτοί στη θέση του. Είναι καλύτεροι? Είναι χειρότεροι? Είναι κάτι άλλο? Τι είναι? Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνω, δεν θα κάνω κόμμα, αμπεμπαμπλόμ. Εκεί έχει φτάσει η φάση. Κάνει αμπεμπαμπλόμ να δει αν θα κάνει και κόμμα ή όχι. Όσο όμως ο Αντώνης Σαμαράς παίζει αυτό το παιχνιδάκι, θα κάνω, βγάζει κάτι TikTok τώρα, και αυτό στα TikTok τα περίεργα, όσο το αργεί, τόσο χάνει κόσμο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για τη Νέα Δημοκρατία που είναι περίπου παραδοσιακά στο 30-31%, έτσι, και μετά αλλάζουν οι συσχετήσεις και φτάνει και γίνεται κυβέρνηση με ένα άλλο ποσοστό, κάποια στιγμή θα συσσωρευτεί όλο αυτό το αντιμητσοτακικό μένος που έχουν κάποιοι και θα τους συσπυρώσει. Και η Νέα Δημοκρατία θα δει ξαφνικά από το 26-27 που δίνουν οι δημοσκοπήσεις να φτάνει στο 33-34, όσο λούπο, έτσι. Μετά τη δεύτερη λοιπόν θα δείτε ένα Κυριάκο Μητσοτάκη διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Το καλοκαίρι τώρα οι πιο πολλοί
υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί φεύγουν. Έστω και μια εβδομάδα, 5 μέρες, 10 μέρες θα φύγουν. Θα βλέπετε στα κανάλια, στις εκπομπές τώρα τις καλοκαιρινές, να βγαίνουν κάποιοι σταδιακά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος βγήκε παντού να πει για τις αρρωγές. Το έδωσε το θέμα, το έδωσε και το καταλάβαινε ο κόσμος και δεν υπάρχουν φωνές. Γιατί έκανε ξεκάθαρο ο Κώστας Κατσαφάδος πώς θα δοθούν τα χρήματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Από σήμερα λοιπόν αναλαμβάνει και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος, ακούστε, αρχίζει την ιστορία για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπου δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να δείξει πραγματικά προς τα έξω ότι όλη αυτή η κατάσταση, η άσκηση δηλαδή των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν συναντάται με τις αντιδράσεις που έχουν από μέσα ή απ' έξω από τη χώρα. Και βλέπεις τώρα ότι όποτε τσαντίζεται ο Τούρκος, εμείς είμαστε καλά. Αυτό το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου, έτσι, το οποίο είναι και για εδώ στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, η ΑΟΣ και όλα αυτά και οι γεωτρήσεις που θα φέρουν πολύ χρήμα στη χώρα, το οποίο το έχει αναλάβει ο Παπασταύρου με την Αμερική και το έχει κάνει τέλεια, το έχει εκπληρώσει τέλεια. Και δεν μπορεί να του πει κάτι το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να κουνηθεί κάποια στιγμή στον Παπασταύρου ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και λέγανε, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μιλήσει για τις γεωτρήσεις. Γιατί ο Μανιάτης, που είναι ένας αξιόλογος πολιτικός, είχε ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία. Εκπληκτικός, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανιάτης είναι ο επόμενος να πάει στην Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, πάμε παρακάτω. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπήρχε μια οργάνωση και μια συνεννόηση με την Αμερική, όπου μας έφερε καπάκι σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το έτρεξε όλο ο Σταύρος Παπασταύρου. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί, όπως το Προστασίας του Πολίτη, το Παιδείας με τη Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοίδης Ζαχαράκη, Κεραμέως, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτούς λοιπόν τους εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Τους έχει αφήσει εκεί. Και τι δείχνει με αυτό? Πολιτική σταθερότητα. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης τώρα. Πολιτική σταθερότητα. Έχω αυτούς τους υπουργούς στα κέρια σημεία, στα κέρια υπουργεία. Κάνουν μπάλα. Θοδωρικάκος Ανάπτυξης έχει κάνει σημαντική δουλειά. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά χρήματα από τα πρόστιμα. Και πραγματικά γίνονται έλεγχοι. Όχι όπως άλλες φορές που λέγανε ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά ήταν πολύ επιδερμικοί. Τώρα γίνονται έλεγχοι εις βάθος. Και το βλέπω εγώ, είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ εκεί που ήμουν, μην πω την περιοχή, ήταν μέσα το κλιμάκιο. Έγραφε τα πάντα. Τα πάντα. Θα δεις τώρα σε μια-δυο μέρες, θα πέσει το πρόστιμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο κύριος Παπασταύρου μάλιστα μίλησε στο Γιάννη Κολοκυθά και είπε ότι πριν φτάσουμε στα μέσα του χειμώνα θα έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν τώρα και θα έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, Δυτική Αττική και Βιωτία θα έχουν τρομερό θέμα το χειμώνα εάν υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα κάτι που σας έλεγα πριν. Υπάρχουν 5-6 υπουργοί λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη σταθερότητα. Πάμε σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα σχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την κυβέρνηση, από ό,τι έχω καταλάβει. Δουλεύεται μια φόρμουλα για τη μείωση και την εξάλληψη στο τεκμήριο με γνώμονα τη φορολογική συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κρατήστε το, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν πολύ με αυτό το πρόγραμμα που είναι να ξεκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη σε ποιο θα είναι? Έλα κάτω, ρίξε μου λίγο. Ακύρω, πάμε. Φτανίσου. Όχι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα για το Μητσοτάκη θα είναι οι αγρότες από Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν κάποιες έτσι συνεταιρισμοί και οργανώσεις οι οποίοι χτυπάνε το καμπανάκι στο Μεγάλο Μαξίμου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αν το Μεγάλο Μαξίμου κάνει σωστά τη διαχείριση και γίνουν οι πληρωμές το χειμώνα πολύ γρήγορα, αυτό θα φύγει. Παραδείγματος χάρη, εσύ και εγώ, 5-10 μέρες πριν πληρωθούμε το μήνα, δεν χοροπηδάμε από τα νεύρα μας. Δεν είμαστε στεναχωρημένοι, δεν είμαστε μουντάριδες, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι κάτω. Καλά, κάποιοι το έχουν μόνοι μου, έτσι, να είναι στη μύρλα και στη μιζέρια. Μ' ακούς, κάποιοι το έχουν μόνοι μου, αλλά δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Λοιπόν, και μόλις πληρώνεις, δεν αλλάζει η ψυχολογία σου. Έτσι έγινε και με τους αγροτοκτηνοτρόφους. Θυμήσου το αυτό που σου λέω. Μέσα στον Ιούνιο έγιναν πληρωμές στους αγροτοκτηνοτρόφους. Δεν πέρασε ντούκου από τους αγρότες, αλλά πέρασε ντούκου από την επικαιρότητα. Οπότε, τι που το βλέπουμε αυτό, δεν αντιδράσανε. Τώρα που είναι να έρθει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος που θέλουν πάλι λεφτά, θα βγουν έτσι οι 9-2-3 ενώσεις να πούνε δύο πράγματα. Πέστα Χρυσόστομε, πέστα. Είναι ο κύριος Παπασταύρου αυτή τη στιγμή στο Open. Το έβαλα τώρα και λέει: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που κάηκαν. Υπάρχει νόμος, ρε παιδιά. Και βγαίνουν κάτι ψεκασμένοι, καμένοι, και λένε αυτό το πράγμα. Ότι καίγονται τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεν μπαίνουν. Δεν χτίζεις. Δεν κάνεις τίποτα. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει μόνο αναδάσωση. Τίποτε άλλο. Και επιμένουν σε αυτό το παραμύθι κάποιοι. Και παρασύρουν εσένα, εμένα, τον άλλο.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Οι υπογραφές για τη σύμβαση των συστημάτων αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι υπηρεσκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι

24χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Η κατηγορούμενη έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Προφυλακίστε οι κρίθηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας στη Βιωτία για τη φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το αιωλικό πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, κατακαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της για 4 ημέρες. Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στις δυτικές Φιλιππίνες στις 5:38 ώρα Ελλάδος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα. Στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πύρη σε σχολείο της Μπαγκόγκ, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και ιτήθηκε στο μάτς της Τούμπας από την Άντερλεχτ με 0-1. Πλέον η πρόκριση στα play-offs του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη. Σήμερα ο καιρός στην Κρήτη είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 3 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο τώρα πριν από λίγο και μου λέει: Νίκο, ξέρεις τι θέλω δώρο για τα γενέθλιά μου? Λέω: Τι? Λέω: Θα μου πει κανένα χρυσό κόσμο, ξέρεις, κανένα σταυρουλάκι, κανένα αυτό, κανένα. Κάτι όλο. Είναι πολύ καλή μου φίλη αυτή, έτσι. Δηλαδή, τη κάνω δώρο σαν να είναι σχέση μου. Αλλά καμία σχέση, είμαστε φίλοι. Και τι είχε και μου είπε: Θέλω, μου λέει, ένα κομμάτι από τα κοράλια τη Μεσογείου, αυτά που έκλεβαν οι άλλοι. Είπαμε χθες την είδηση, θυμάσαι, ότι είχαν κλέψει από το βυθό του Αιγαίου κάποια έτσι πολύ σπάνια τα, στη Σκόπελο ήταν βασικά τα κοράλια αυτά της Μεσογείου, τα οποία είναι πολύ σπάνια και που εξυπηρετούν πάρα πολύ, είναι ως hot spot βιοπικιλότητας, προσφέροντας καταφύγιο σε δεκάδες θαλάσσινα είδη. Μιλάμε για τρελή μπίζνα. Πήγαν και τα σπάγανε, τα παίρνανε για να τα πάνε στην Ιταλία. Σε κάποια μουσικά, έτσι, σε κάποια ενεδρία, σε κάποια, δεν ξέρω τι θα το κάνανε. Αλλά μιλάμε για το χρυσό της θάλασσας, έτσι ονομάζουν αυτά τα κοράλια, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια και αντιστοιχούν σε χρυσό. Οπότε, δίκαια μου, πικοπέλα, πάρε με ένα κοράλι να δω πώς είναι. Πού να το βρω εγώ τώρα, να βουτήξω εκεί στα 30-40 μέτρα πάνω το κοράλι, δεν γίνεται. Το λέμε λίγο στην πλάκα, αλλά παιδιά, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή ιστορία. Βλέπεις ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Όλο και κάποιος κάτι θα σου αρπάξει. Θυμάμαι, μου λέγανε παλιά για την Αντίπαρο ότι σε κάποιες παραλίες που είναι έτσι υψωμένο το χώμα, πηγαίνανε και σκάβανε και βρίσκανε μέσα αμφορείς, διάφορα έτσι αρχαία αντικείμενα, τα βουρτώνανε πάνω σε ένα κοντέινερ και φεύγανε. Γεια σας. Ή τα στέλνανε μέσω courier, ξέρεις. Δεν ελέγχονται. Πώς θα τα ελέγξεις? Αυτά που κατέσχεσαν οι αρχές είναι η ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Είναι το νέο, έτσι, Ιταλία κομμάτο που έχει η ΑΔΕ και το εντόπισε σε συνεργασία με το λιμενικό. Και μάλιστα τι έγινε? Όλα αυτά τα κατασχεθέντα, δηλαδή τα κοράλια και αυτά που είχαν αρπάξει οι Ιταλοί μέσα στο σκάφος, εκτιμάται ότι αγγίζει η αξία τους στις 800.000 ευρώ. Μιλάμε για μπίζνα τώρα, έτσι, για καλή μπίζνα. Αυτό που αναζητά τώρα η ΑΔΕ και η κομμάτος της ΔΕΟΣ είναι πού απευθύνονταν αυτό το κόκκινο χρυσό της Μεσογείου. Πού θα τον πηγαίνανε, ποιος θα ήταν ο παραλήπτης, ποιος είχε πληρώσει για αυτή την αποστολή να κάνουν ολόκληρο με σκάφος, έτσι, πολυτελές σκάφος, έτσι, μεγάλο, ακριβώς σκάφος. Και οι Ιταλοί μέσα να έχουν όλο αυτό το υλικό μαζί τους. Και η πλάκα ποια είναι, ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτούς τους τεράστιους κοραλιογενείς υφάλους που έχουν σε άλλες χώρες, έχουν μιλάμε χιλιόμετρα τώρα, ξέρεις, και πάνε εκεί χταπόδια καρχαρίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς, αυτό το κόκκινο κοράλι που λένε, που είναι χρυσός του βυθού, είναι σε λίγα σημεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι hot spot, δηλαδή εκεί μαζεύονται τρομεροί, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τρομερά πλάσματα της θάλασσας. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή όταν το καταστρέφεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά η αφαίρεσή τους από το βυθό αυτών των κοραλίων είναι παράνομο. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα κοράλια, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Νίκο, καταλήγουν σε ιδιωτικά ενηδρία μέσω του παράνομου εμπορίου, όπως λες, αλλά το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως, λέει, στη βιομηχανία της κοσματοποιίας. Γι' αυτό η φίλη μου μου είπε: Θέλω κοσμήμα τέτοιο, θέλω κοράλια. Εκεί πήγαινε. Είδες όταν σε ενημερώνει το κοινό, οι φίλοι σου, οι ακροατές εδώ. Λοιπόν, μας λέει μάλιστα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενηδρία στον κόσμο που πληρώνουν άδρα για αυτά τα κοράλια, τα δικά μας, της Μεσογείου, που είναι πολύ σπάνια. Και είναι, όπως το πες, μου λέει, Νίκο, hot spot. Η πηγή μου, στη στέλνω μήνυμα, μου λέει, για να δεις ποια είναι η πηγή μου. Ναι, τη βλέπω την πηγή σου, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνω στην πηγή του και μου λέει η πηγή αυτή ότι κάποια κοράλια δεν είναι παράνομο να τα μαζέψεις. Αυτό όμως το συγκεκριμένο προστατεύεται και έχει ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.

ένας φίλος τώρα, επειδή και στην Αίγυπτο υπάρχει ένα σπάνιο, λέει, έτσι κορελιογενές έτσι περιβάλλον, έτσι και σε πιάνουν σου, λέει, δεν ξαναβλέπεις το φως του ήλιου. Ο φίλος ο Σπύρος μου γράφει ότι φανταστείτε τόσα χρόνια, λέει, πόσα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα έχουν συμβεί μπροστά μας, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του κράτους, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έπρεπε δηλαδή ιδέως να δημιουργηθεί από την ΑΔΕ για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η απάντηση είναι μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο το Γιώργο. Μου λέει, όποιος θέλει μπαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει και πληρώνει για τα πάντα. Μόνο τα κορόιδα οι Έλληνες μέχρι να τα χάσουν όλα εξαφανίζονται. Και σημειώνει μετά. Αυτό είναι, λέει, το μειονέκτημα του να έχεις γύρω-γύρω θάλασσα. Και στη μέση ένα τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε τίποτα. Μην τα λες, μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα. Μην είσαι τώρα αυτό. Τρολ. Δεν θέλουμε τρολ. Εδώ θέλουμε ακροατές έξυπνους να την πιάνουν τη φάση. Λοιπόν, και μου λέει η φίλη Μαρίνα, να προστατευτεί, λέει, ο κορελιογενής ύφαλος αυτός και όπου υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, όπου το ξέρουμε, όπως προστατεύονται, λέει, τα αρχαία με τον ίδιο νόμο. Βαριές τιμωρίες, κατάσχεση του σκάφους και όλου του εξοπλισμού, βαριές και αποτρεπτικές ποινές και να κυνηγήσουν, λέει, τον παραλήπτη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο παραλήπτης? Και λέει από κάτω φίλος, αν είναι, λέει, κάποιο πολύ γνωστό ενιδρίο που είναι στη Μεσόγειο, εκεί προς Ισπανία μεριά, ορμάτε, λέει, και πάρτε τους και τα σόβρακα. Δηλαδή τα κοράλια, ξέρεις, που έχουν μέσα. Δηλαδή μπορεί να πας σε αυτό το ενιδρίο και να δεις κοράλια μέσα, να πεις ποια είναι η προέλευσή τους. Και να κάνεις το DNA τους, λέει, με το δικό μας και να δεις ότι μας έχουν εκλείψει ό,τι έχει το ενιδρίο αυτό το μεγάλο, ξέρουμε ποιο, λες, φίλε, να είναι όλο, λέει, από Ελλάδα. Φαντάζεσαι? Το φαντάζεσαι? Λοιπόν, άκου τώρα να πάτε πλάκα. Το 2004 είχα πάει στην Πορτογαλία σε κάποιους αγώνες που έπαιζε η εθνική ομάδα. Που τότε πήραμε το Euro. Λοιπόν, και είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ατλαντικός, έτσι. Και που λέει ξηφία. Ψητό, έτσι. Κάρα, σου μιλάω τέλειος μεζές, ψάρω μεζές. Και το είχε, ρε παιδί μου, 20 ευρώ το πιάτο. Αλλά μιλάμε ένα πιάτο, κοίτα. Μόνο η μύτη έλειπε, του ξηφία. Το υπόλοιπο ήταν γεμάτο. Πολύ γεμάτο πιάτο, ρε παιδί μου, για 20 ευρώ τότε. Λοιπόν, και του λέμε, ξέρω εγώ, τι ξηφία είναι, και μας λέει Greek ξηφία. Και πάθαμε πλάκα. Αλλά τι, το κάνει πλάκα ο τύπος, γιατί κατάλαβε ότι είμαστε Έλληνες. Έβλεπε εκεί τα κασκόλ και λέμε, φαντάσου τώρα πώς μπορεί να κορεύει στον κόσμο. Δηλαδή, να πάρει ένα καταψυγμένο ξηφία, να τον παρουσιάζει για φρέσκο και να πει ότι είναι από την Ελλάδα. Μήπως γίνεται αυτό και με τα κοράλια? Γιατί μπορεί να είναι και σε κάποιο ενιδρίο του εξωτερικού, κάτι έτσι μεγάλα κοράλια και αυτά να φαίνονται ωραία μέσα στο ενιδρίο με καρχαρίες γύρω-γύρω, και να μην είναι από το βυθό του, να είναι από άλλο βυθό. Γίνεται, δεν γίνεται? Γίνεται. Σήμερα την εκπομπή θα την κλείσω ηρωικά, να ξέρεις, έτσι, το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, γιατί πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα πάει στις Μύρες, τότε που φιλοξένησαν όλο τον κόσμο τους τουρίστες, και τους περιέθαλψαν, να το πούμε έτσι απλά, μετά τη φωτιά, και τους πρόσφεραν φαγητό, νερό, και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, οι Σαμαρίτες, έκαναν απίστευτη δουλειά. Τότε πρόλαβαν μαζί με το Δήμο και οργάνωσαν τα τραπέζια, τα φαγητά, τα νερά, τα κρεβάτια, τα ράντσα, να τα στρώσουν, να τα φτιάξουν. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα αλληλεγγύης. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι οι άπλητοι που βγαίνουν στον δρόμο και χτυπιούνται και φωνάζουν ό,τι φωνάζουν, τέλος πάντων. Να, και για να γίνω κακούλης, τώρα που το θυμήθηκα. Βγήκε κανένας αλληλέγγυος για αυτόν τον Αφγανό που σκότωσε την κοπέλα και την έβαλε στη βαλίτσα? Κανένας δεν βγήκε. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τον κύριο Αντώνη Αυγερινό μετά τις ειδήσεις. Να το πούμε όλοι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Πολίτικα για να πούμε πολλά, να μοιραστούμε ακόμη περισσότερα. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και να που φτάσαμε εσείς στην Παρασκευή, έτσι κλείνουμε σήμερα την πρώτη εβδομάδα εκπομπών μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε. Πέρασαν κιόλας οι πρώτες 5 μέρες, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. 7 Αυγούστου 2026. Σήμερα γιορτάζει, από ό,τι βλέπω, ο Αστέριος, η Αστερία και η Αστέρο. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμα όμως περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην μπύρα, Διεθνή ημέρα μπύρας λέει. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα μπύρας, International Beer Day. Να σας πω πως ξεκίνησε ως μια τοπική γιορτή στην Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνια, αλλά από το 2007 και έπειτα άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους, συγγνώμη, ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από την σημαία της μπύρας. Η μπύρα Ιζήθος είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κριθάρι με προσθήκη λικίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονταν από βίνη κριθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της Παλαιός Αυτοκρατορίας, της οποίας στο τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα είναι επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κριθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λικίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει την διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λικίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι, όπως και οι Έλληνες, δεν ήταν λάτρεις της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές, π.χ. από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκητο, των αρχών της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη, από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή μπύρας, με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των γιορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε δηλαδή να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων
που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. 1863 και σαν σήμερα ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 και σαν σήμερα η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχε το τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί. '64 και σαν σήμερα η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. '2004 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. '2005 και σαν σήμερα παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του.

Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε ο Jimmy Wells, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Να σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1957 έφυγε από την ζωή ο Oliver Norvell Hardy, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού «Χοντρός και Λιγνός». Και θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1960 έφυγε από την ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων.

Και περνάμε στον καιρό αμέσως τώρα. Στους 38 λέει σκαρφαλώνει η θερμοκρασία σήμερα, μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη στο Αιγαίο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν φώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τα ορεινά. Ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας ημιώρου, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Υποέλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Οι υπογραφές για τη σύμβαση των συστημάτων αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι υψηλός και συγκεκριμένα στην κατηγορία 3. Ένορκη διοικητική εξέταση από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε περάσει το κατόφλι του αστυνομικού τμήματος Χανίων. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, η 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη κατηγορούμενη έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας στη Βιωτία για τη φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το αιωλικό πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική κατακαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της για 4 ημέρες. Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στις δυτικές Φιλιππίνες στις 5:38 ώρα Ελλάδος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα. Στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πύρ σε σχολείο της Μπαγκόγκ, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και ιτήθηκε στο μάτς της Τούμπας από την Άντερλεχτ με 0-1. Πλέον η πρόκριση στα play-offs του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη. Σήμερα ο καιρός στην Κρήτη είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 3 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ και πάλι, μαζί και πάλι. Σας υπενθυμίζω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε ευθύς αμέσως στο politika.gr για να δούμε έτσι αρχικά κάποιους τίτλους και στην συνέχεια να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr, το site μας, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και πάντα έγκυρα. Καστέλη, κλείδωσε η σύμβαση ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας. Υπόθεση Μαρφίν, στη δικαιοσύνη σήμερα η 46χρονη μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σε επιφυλακή η Κρήτη, στο κίτρινο η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Λασίθι, φωτιά στην Κάτω Ζάκρο, σε συναγερμό η πυροσβεστική. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικία στο Γουδί, έπεσε από τον 5ο όροφο. Μιστράς, για πλημέλημα στο αυτόφορο, ο 55χρονος που είχε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε τροχαίο στις Σέρες. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ.

πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, καθώς ολόκληρο το νησί εντάσσεται στην

κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η ειδοποίηση αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και ετοιμότητα από τους τοπικούς φορείς. Στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας βρίσκεται μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Στον σημερινό χάρτη δεν περιλαμβάνονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, ή σε κατάσταση συναγερμού. Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199.

αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας Indra Systems SA/ATSE, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας υπογράφηκε σε εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Η συμφωνία σφραγίζει μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 112,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εξειδικευμένο μετεωρολογικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο στοίχημα της σύμβασης εστιάζει στον χρόνο υλοποίησης, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τα εγγένεια και την έναρξη εμπορικών πτήσεων τον Νοέμβριο του 2028. Συμφωνήθηκε η συμπίεση του χρόνου εγκατάστασης και δοκιμών από τους 41 στους 27 μήνες.

Όμως, δεύτερη πυρκαγιά είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον ομό Λασιθίου. Αυτή την αφορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ευτυχώς άμεση, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ να σπέβδουν στο σημείο και να πέφτουν στην μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, ωστόσο χωρίς να απειληθούν σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και κατασβέσεις μικρών εστιών, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης και τον εντοπισμό νεκρής της 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων. Αναλυτικά έτσι να δούμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανέβρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα. Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026 η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Ακολούθως, με συμβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου. Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την αρχική προφορική εκτίμηση, ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού.

Αλλάζουμε θέμα. Στην σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ιεράπετρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό λέμβου με 45 μετανάστες, η οποία βρέθηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο νεαρός συνελήφθη καθώς έπειτα από καταθέσεις των υπόλοιπων επιβενώντων φέρεται να είχε αναλάβει τον χειρισμό της λέμβου και τη μεταφορά τους από την χώρα τους προς την ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Το περιστατικό εντάσσεται στην συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τοπικού κλιμακίου επιθεώρησης πλοίων προκειμένου να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, κάβος μπλέχτηκε στην δεξιά ελικά του. Η απομάκρυνση του κάβου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από αδειοδοτημένο δίτη, χωρίς να διαπιστωθεί περαιτέρω πρόβλημα στη λειτουργία του πλοίου. Στην συνέχεια, ο αρμόδιος νεογνώμονας προσκόμισε το απαιτούμενο πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Ηρακλείου, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό τη Σέριφο και τον Πειραιά. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 704 επιβάτες, ενώ μετέφερε ακόμη 250 γεωταχή αυτοκίνητα, 33 δίκυκλα και 101 φορτηγά αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή ταλαιπωρία στους επιβάτες, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβατών.

Δήμας από την Κρήτη, ο ΒΟΑΚ προχωρά σε όλο το μήκος του. Έρχονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Αυτοψία στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διαπιστώνοντας από κοντά την πρόοδο των εργασιών τόσο στα υποκατασκευή τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου όσο και στις παρεμβάσεις που εκτελούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο κύριος Δήμας τόνισε ότι τα έργα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία, προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε όριμο στάδιο, ανακοινώνοντας ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση και ενίσχυση της σήμανσης, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και διαχωριστικών κόνων, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και εργασίες αποψήλωσης και συντήρησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε στους κριτικούς έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο μετακίνησης στο νησί και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη, υπογράμμισε ο Χρήστος Δήμας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε την Κρήτη ένα απέραντο εργοτάξιο, επισημένοντας ότι τα έργα προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς τόσο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας όσο και στα μεγάλα έργα του νέου ΒΟΑΚ, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της πολιτικής ηγεσίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Συνεχίζουμε την ροή της εκπομπής μας. Στην εισαγγελία η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν. Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ λίγο πριν από τις 10 το πρωί αναχώρησε για την εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Στην συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη χθες το πρωί στο Λονδίνο προκειμένου να την παραλάβει. Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να υπενθυμίσω ότι η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μετήχε στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει για την Αθήνα και εντωμεταξύ είχε ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε αθώα για όσα της αποδίδονται και είχε πει ότι επιθυμούσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι δύο 42χρονοι. Ένας έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ φέρεται να έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση, και ο δεύτερος είχε εκτελεστικό ρόλο και φέρεται να έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας για να ρίξουν τα μέλη στο εσωτερικό της τράπεζας τις βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν την φωτιά. Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αυτή την στιγμή κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου.

Και μια είδηση που αφορά στο νησί μας, και συγκεκριμένα μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Εξιχνιάστηκαν, λέει, δύο εμπρισμοί. Μάλιστα, σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών. Η δικογραφία αφορά έναν 22χρονο και έναν 37χρονο. Δύο εμπριστικές ενέργειες, λοιπόν. Η πρώτη στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και η δεύτερη στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στον Δήμο Μυλοποτάμου. Εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό, ενώ ο ένας από τους δύο συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Στα Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, από ό,τι φαίνεται, βρέθηκαν σε ένα καινούριο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωση στην αυλή με φαγητό αλλά και κρασί. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Crete360.gr, με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες του καταστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακροτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη. Oh,

Η επόμενη είδηση αφορά στο εισόδημα των Ελλήνων, το οποίο λέει κάνει βουτιά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ΑΣΑ. Τα στοιχεία του ΑΣΑ αποκαλύπτουν σημαντική υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, λοιπόν, αποτυπώνει η νέα έκθεση του ΟΣΑ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού όσον αφορά στην πορεία του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, λοιπόν, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα στις χώρες του ΟΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Η έκθεση του οργανισμού καταγράφει ουσιαστικά την απόσταση ανάμεσα στους γενικούς δείκτες ανάπτυξης και στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη να συνεχίζουν να πιέζουν τους πολίτες. Η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την σημαντική μείωση των εσόδων από περιουσιακά στοιχεία, την ασυρρήκνωση των κοινωνικών παροχών αλλά και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση των καθαρών εσόδων από περιουσία, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να προχωρούν σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η περιορισμένη ενίσχυση μέσω κοινωνικών μέτρων και παροχών δεν φαίνεται να αντισταθμίζει τις απώλειες που προκαλεί η αύξηση του κόστου ζωής. Οι υψηλές τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα εξακολουθούν να μειώνουν την πραγματική αξία των εισοδημάτων. Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, άλλες οικονομίες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Η Ουγγαρία σημείωσε άνοδο 6%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των μισθολογικών απολαβών, ενώ η Χιλή κατέγραψε αύξηση 4,8%. Στις χώρες της ομάδας G7 το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία παρουσίασε βελτίωση 0,8%, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκε οριακή μείωση 0,1%. Στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%. Η έκθεση του ΟΣΑ αναδεικνύει έτσι την μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Τη μετατροπή της ανάπτυξης των συνολικών οικονομικών δεικτών σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των οικοκυριών.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ο ΠΕΚΑ προχωρά σήμερα στην δεύτερη πληρωμή του βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας με ποσά έως 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους. Ο ΠΕΚΑ καταβάλει λοιπόν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Το συνολικό ποσό της νέας καταβολής ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους, συγκεκριμένα 79 τρίτεκνες οικογένειες και 21 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες. Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης του λογαριασμού αγροτικής εστίας μέσω της οποίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Από την αρχή του 2026 ο ΠΕΚΑ έχει καταβάλει συνολικά 1.690.000 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες οικογένειες και 475 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες στο πλαίσιο της στήριξης των δικαιούχων του προγράμματος.

Τις δύο ημερομηνίες μέσα στον Σεπτέμβριο που θα αποτελέσουν ορόσημο για την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πείσει για τις θέσεις και το πρόγραμμά της, ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στην συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Ωστόσο, μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει πάλι από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Πόρτο Παλά στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όπως φαίνεται ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να προλάβει και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα βρεθεί στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως και το ΠΑΣΟΚ και την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με στόχο μια ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕΘ.

Και με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να διανύσουμε άλλα 30 λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπεγράφει σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώστου. Αυτοψία στα εργοστάσια του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελισσόνται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Στη Μόλη των Χανίων βρέθηκε χθες βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του για λίγες στιγμές ηρεμίας και ανάπαυλας. Δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού σε επαγγελματικό χώρο και αυτοκίνητο που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου εξιχνίωσαν οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο. Εκ περιτροπής διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο που συνδέει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. Στην Εισαγγελία η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας στη Βιωτία για τη φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το αιωλικό πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, κατακαίοντας τα πάντα στο πέρασμά της για 4 ημέρες. Συνεχίζονται σήμερα οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι πολίτες, των οποίων το ΑΦΜΗ λήγει σε 5 και 6, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με σκηνές τρόμου από ένοπλη επίθεση σε σχολείο, νεκροί μαθητές και δάσκαλοι. Ο Όφη επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την Κρήτη, με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου και τους βόρειους άνεμους να πνέουν έως 3 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για γονικές παροχές και να δούμε τις παγίδες, τις μεταφορές χρημάτων που μπορεί να κοστίσουν σε φόρο. Ένα λάθος στην μεταφορά χρημάτων μπορεί να μετατρέψει μία αφορολόγητη γονική παροχή σε φόρο 10% από το πρώτο ευρώ. Μία κατάθεση μετρητών αντί για τραπεζικό έμβασμα, ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα ή αδυναμία να αποδειχθεί ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής αρκούν για να χαθεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να ξεκινήσει ένας φορολογικός έλεγχος. Η εφορία δεν εξετάζει πλέον μόνο αν υποβλήθηκε δήλωση αν τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, ελέγχει ποιος είχε πραγματικά τα χρήματα, αν μπορούσε οικονομικά να τα διαθέσει, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής, ακόμη και αν στη δήλωση εμφανίζεται άλλο πρόσωπο. Μία πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αφορά μία δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε από κόρη προς τον πατέρα της. Με την απρώτη ματιά επρόκειτο για μία κλασική γονική δωρεά μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, η οποία καλυπτόταν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος όμως έδειξε μία διαφορετική εικόνα. Η κόρη που εμφανιζόταν ως δωρήτρια δεν είχε εισοδήματα ούτε οικονομική δυνατότητα που να δικαιολογεί τη μεταβίβαση των 26.000 ευρώ. Αντίθετα, ο σύζυγός της είχε τα αντίστοιχα εισοδήματα, είχε λάβει επιστροφή φόρου σχεδόν ίση με το ποσό της δωρεάς και ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή του εμβάσματος,

από τον κοινό λογαριασμό. Που είχε το ζευγάρι. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η ΑΔΕ κατέληξε ότι πραγματικός δωρητής δεν ήταν η κόρη αλλά ο γαμπρός. Η διαπίστωση αυτή άλλαξε πλήρως τη φορολογική μεταχείριση της συναλλαγής. Η δωρεά έπαψε να θεωρείται μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και αντιμετωπίστηκε ως δωρεά από γαμπρό προς πεθερό, σχέση που φορολογείται με συντελεστή 20%. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Για τα 26.000 ευρώ επιβλήθηκε φόρος 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία αν θα κάνουν ηλεκτρονική μεταφορά από το λογαριασμό τους ή αν θα πάρουν τα χρήματα σε μετρητά και θα τα καταθέσουν οι ίδιοι στο λογαριασμό του παιδιού τους. Για την ΑΔΕ όμως οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει όταν η γονική παροχή πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εάν όμως ο γονέας παραδώσει τα χρήματα σε μετρητά ή τα καταθέσει ο ίδιος σε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού, η συναλλαγή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και η απαλλαγή χάνεται. Ένα ακόμη λάθος που επαναλαμβάνεται σε πολλές οικογένειες αφορά τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ύπαρξη κοινού λογαριασμού δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνδικαιούχοι θεωρούνται αυτομάτως ιδιοκτήτες όλων των χρημάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Αυτό που εξετάζει η ΑΔΕ είναι ποιος τροφοδότησε το λογαριασμό, ποιος είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος τελικά ωφελήθηκε από τη συναλλαγή. Αν από τα στοιχεία προκύψει ότι τα χρήματα ανήκαν ουσιαστικά σε άλλο πρόσωπο από εκείνο που εμφανίζεται ως δωρητής, η φορολογική μεταχείριση μπορεί να αλλάξει πλήρως ακόμη και αν η μεταφορά έγινε μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα χρήματα της γονικής παροχής προορίζονται για αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου. Χιλιάδες οικογένειες αξιοποιούν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι ή αυτοκίνητο, όμως η φορολογική απαλλαγή δεν θεωρείται δεδομένη. Για την αγορά ακινήτου εξετάζονται τα αποδεικτικά της τραπεζικής μεταφοράς, το συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο τρόπος πληρωμής, καθώς και τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα χρήματα κατέληξαν στο λογαριασμό του πολιτή ή του κατασκευαστή. Για την αγορά αυτοκινήτου διασταυρώνονται η άδεια κυκλοφορίας, τα παραστατικά αγοράς και οι τραπεζικές κινήσεις, ενώ εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιώνεται από την τράπεζα μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι έλεγχοι δεν σταματούν στη μεταφορά των χρημάτων. Η ΑΔΕ εξετάζει πλέον και αν ο δωρητής είχε πραγματικά τη δυνατότητα να διαθέσει το ποσό που μεταβίβασε. Ελέγχει τα δηλωμένα εισοδήματα, την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, τις τραπεζικές κινήσεις και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δωρητής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει οικονομικά τη μεταβίβαση, η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερο φορολογικό έλεγχο, ακόμη και αν είχε αρχικά γίνει δεκτή χωρίς καμία παρατήρηση. Δηλαδή, η αποδοχή της δήλωσης δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Από την άλλη πλευρά, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα νόμιμης φορολογικής εξοικονόμησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τις λεγόμενες τριγωνικές μεταβιβάσεις, όπου τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στον τελικό αποδέκτη, αλλά μεταφέρονται πρώτα σε γονέα ή παππού και στη συνέχεια στο συγγενή που θα τα λάβει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δωρεές μεταξύ αδελφών. Ένας αδελφός δωρήσει απευθείας χρήματα στον άλλο, η συναλλαγή φορολογείται ως δωρεά μεταξύ συγγενών δεύτερης κατηγορίας. Εάν όμως τα χρήματα μεταφερθούν πρώτα στον πατέρα ή στη μητέρα και στη συνέχεια δοθούν ως γονική παροχή στο άλλο παιδί, οι δύο μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και σε ορισμένες μεταβιβάσεις μεταξύ θείων και ανιψιών, ακόμη και μεταξύ εξαδέλφων, όταν μεσολαβεί συγγενής πρώτου βαθμού που συνδέεται και με τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα. Κάθε μεταβίβαση
πρέπει να πραγματοποιείται πραγματικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση και να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Διαφορετικά, η ΑΔΕ μπορεί να αγνοήσει τα ενδιάμεσα στάδια και να επιβάλλει το φόρο που αντιστοιχεί στην πραγματική σχέση μεταξύ του αρχικού δωρητή και του τελικού αποδέκτη.

Συνεχίζεται επιτυχώς η υποβολή αιτήσεων για το τουρισμό για όλους 2026-2027. Οπότε πρέπει να τσεκάρετε ποια είναι η ημέρα που εσείς μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μιας που έχει να κάνει με το αφημί σας, έτσι. Με ομαλή λοιπόν εκκίνηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διαδικασία που σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού διασφαλίζει ίσους όρους συμμετοχής και πλήρη διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, όπου παρέχεται υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου του προγράμματος αφορά την αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, ιδιαίτερα από την μεσαία εισοδηματική κατηγορία. Συγκεκριμένα για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ. Για έγκαμους χωρίς τέκνα το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Με τις αλλαγές αυτές το Υπουργείο εκτιμά ότι σημαντικά περισσότερα νοικοκυριά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υποφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα, όπως είπα και λίγο πριν, με το αφημί, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Να σας πω λοιπόν πως σήμερα 7 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφημί που λήγουν σε 5 και 6. Αύριο 8 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 7 και 8 και μεθαύριο 9 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 9 και 0.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει να κάνει με emails, τα οποία από ό,τι φαίνεται καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θεματάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στην θερινή περίοδο επιτίδη προσπαθούν, έτσι, με σενάρια ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το όνομα του ΕΦΚΑ, να παγιδέψουν ανυποψίαστους πολίτες και κυρίως συνταξιούχους. Οι δράστες λοιπόν τι κάνουν, αποστέλουν emails με τα οποία καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος, τον οποίο οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν, οδηγούμενοι όμως σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο παραπλανητικό μήνυμα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του και στη δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με ανακοίνωσή της εφιστά την προσοχή των πολιτών, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση ηλεκτρονικού ψαρέματος, έτσι. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε επικοινωνία ζητά την επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου. Thank you.

Και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και εκτάκτως στην τελευταία πριν από μια μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε, το λέω σήμερα εδώ, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο, υπάρχει μια ιατρική πράξη στην οποία πρέπει να υποβληθούμε εκτάκτως την Δευτέρα. Άρα θα λείψουμε ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο στον πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε Πολίτικα λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιόφωνο, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σάρης. Η φιλία η Σαριδάκη τελεί ένα δία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση σας γνωστοποιεί ότι την Πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη και εμένα μου φαίνεται περίεργη, η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο Μανώλη τον Κεφαλογιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα, διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο, τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα όπως γίνεται, τώρα αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μέσω σταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε, ας πούμε, χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσεων, δηλαδή άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων κινείται, το μεγαλύτερο μέρος κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
Δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Το γρίφο για μένα τον εκλογικό, τούτη την ώρα παίζουν δύο σκληρές δύσκολες εξισώσεις, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γρίφοι για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω. Δηλαδή, Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω. Λατινοπούλου θα μπει. Το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω, γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά, Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη, δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή, εντάξει. Και έχει και κάποιους ψήφους που τους τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν, Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβερό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή, η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΔΑΟΕ δηλαδή. Παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Gatwick. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίληψε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογό μου με τρεις ειδήσεις που θα τις πούμε επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση, φορτηγούμε για ταχύ. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή τη σύγκρουση, το βλέπουμε ξεκάθαρα, το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο μετοπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις Κύριον. Αν το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην Πηξίδα και σήμερα η Seajets, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, οι υπογραφές για τη σύμβαση των συστημάτων αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Στην πόλη των Χανίων βρέθηκε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του για λίγες στιγμές ηρεμίας και ανάπαυλας. Δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού σε επαγγελματικό χώρο και αυτοκίνητο που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο μετά από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Εκ περιτροπής διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο που συνδέει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου. Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, την ίδια ώρα, όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι υψηλός και συγκεκριμένα στην κατηγορία 3. Ένορκη διοικητική εξέταση από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφότου είχε περάσει το κατόφλι του αστυνομικού τμήματος Χανίων. Ενώπιον της δικαιοσύνης, αυτή την ώρα η 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν έφτασε στην Ελλάδα χθες βράδυ από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας στη Βιωτία για τη φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το αιωλικό πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, κατακαίοντας τα πάντα στο πέρασμά της για 4 ημέρες. Συνεχίζονται σήμερα οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι πολίτες, των οποίων το άφημι λήγει σε 5 και 6, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη και σκηνές τρόμου από ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Νεκροί μαθητές και δάσκαλοι. Ο Όφη επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία χθες και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Έθριος ο καιρός σε όλη την Κρήτη σήμερα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο έως 3 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές, αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω κι εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politika.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας, ζωντανά, την επιλογή Politika 89 και 8 και να μας ακούσεις.

Ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβριο του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

0: Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στον Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική δημοσιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση εδώ που τα λέμε πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας η Ραστόνη και η Ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει να

0: αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θετική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον για τις τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε ένα σημαντικό θεσμό, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα, με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται, και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ευτυχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας, που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην ορειμότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας, και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι πάρα τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά σε διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς ζούμε την Ευρώπη την καλύτερη δημοκρατία που έχουμε ζήσει ποτέ, και εμείς στην Ελλάδα από το 1974 και μετά πολιτευτεί με την καλύτερη δημοκρατία που έχει στήσει η χώρα μας από συστάσεις ελληνικού κράτους. Άρα όρημα ο ελληνικός λαός και ψύχρεμα μπορεί να διαπιστώσει τι είναι το καλύτερο για τη ζωή του. Αυτό είναι μια γιορτή. Στην τελευταία ανάλυση και στην δημοκρατία έχουμε την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Αλλά σε αυτή τη φάση που το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, που οι σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, θέλουμε ασφάλεια για την Ελλάδα. Και θέλουμε αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτικές τις οποίες υπάρχουν, για να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους. Και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους, γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
1: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός? Δηλαδή έχει απειλείται? Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή, και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
0: ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου είναι ο εαυτός σου. Και υπάρχει και μια ρήθη πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου εντάξει ο ελληνικός λαός. Είτε για να κυβερνήσει, είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή από τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης στις ευρύτερες αντιπολίτευσης. Ο κάθε θα δώσει τον αγώνα του, να τον δώσουμε όπως πρέπει να τον δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας, από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε τον μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε έναν λίγο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
1: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο 10. Θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
0: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Άρα να, πεδίο δόξης λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας, την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, τόσο μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνενέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
1: Κύριε Φαλογιάννη, για το μέλλον ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, η οικονομία, καταλαβαίνετε την οικονομία, η σπουδά σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτό τι απαντούμε?
0: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, της χρεοκοπίας της Ελλάδος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα, από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Αρχικά θέματα ναι, τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σταθερές. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένα θεσμός ήταν ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Αλλά αν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου λέει μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Γερμανία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Δανία, αυτό δεν δημιουργεί σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο όταν το βασικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και λεκτικά, ακόμα και μόνο, όχι όλων των θεσμών, αλλά μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργεί αυτή την αναστάτωση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία. Όταν η Κίνα, η οποία έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικεί από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από, από το Βιετνάμ, όλη τη Ινδική θάλασσα, την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πλοία. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση, αλλή μονό του που δεν έχει νύχια να εξιστεί. Αλλά τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δύστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει στρατηγηθεί η ασφάλεια της Ελλάδας. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα, με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία, όπως είπα, χρειάζεται συνένεση. Και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό, που είναι μια μεγάλη επικεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Εμείς δεν χάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, τώρα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας, ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά δεν καλύπτουμε ούτε στο γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο, που ήταν η μεγάλη παραγωγή της σαφίδας, και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι, για να αποφύγουμε.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λάθη του παρελθόντος.
1: Θέλω να σας πω ότι
0: ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
1: ναι.
0: Για τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή, γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συζητητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Με διαλέξανε, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και διακεκριμένος συνταγματολόγος, μιας έχω σπουδάσει μόνο οικονομικά και μιλούσα στην Γενική Σύγκληση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό. Εμείς διεκδικούμε στην Ελλάδα ένα από τα 4 μεγαλύτερα κέντρα συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα. και στο Λαύριο.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Και στην Κεντρική Μακεδονία. Τεράστιες επενδύσεις χρηματοδοτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μπει πολύ μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Να λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος, να φέρουμε τα παιδιά μας, τα σπουδαία παιδιά που έχουμε στο εξωτερικό και προς όλες τις ξένες οικονομίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Να, χρηστομίδα πρωταγωγιστής μου. Γιατί δηλαδή το Ισραήλ είναι καλύτερο από εμάς? Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα.
1: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
0: Και, και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από, από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Διαχρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα στα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
1: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
0: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
1: λοιπόν, θέλω
0: μας.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σου πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα, που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λίγο ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την πόλη. Την εικόνα της πόλης.
0: Τη βλέπω όμως με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
1: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
0: Κοιτάξτε, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως υπουργός ναυτιλίας προσπάθησα.
1: Σωστό. Το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Ινότο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Ινότο το έχουμε πληρώσει, το ότι δεν το έχουμε.
0: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, την οποία αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το πρόσωπο της θάλασσας ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε? Να ανοίξουμε το παραλιακό μέτωπο. Βλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Έτσι παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχα βιντεοσκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν βιντεοσκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση, να φύγει σε ΑΠΕ και να πάει να το προστατέψει γιατί δεν το λαιλατίσουν, όπως μπήκαν μέχρι το λαιλατίσανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένες και της τότε νομαρχίας, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέει, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το εσύ να βγω εγώ να το στηρίξω.
1: Λοιπόν,
0: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα. Αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην έχει μια μαρινά στη θάλασσα. Ήταν έτοιμη, ήθελε μόνο την υπογραφή. Έφυγε από το Υπουργείο, δεν έγινε. ακόμα και εκεί αν πάτε κάτω τώρα στο λιμάνι, εκεί που ήταν το παλιό περίπτερο, το 2004 που είναι υπουργός, άρχισε ένα σκαφί, είχαμε πει να μπαίνει το καλοκαίρι τζάμι από πάνω να φωτίζεται, να βλέπει ο κόσμος η ιστορία της πόλης. Από το 2004 μέχρι σήμερα η τρύπα αυτή υπάρχει. Και κανείς δεν μπορεί να περάσει από το παλιό, από το παλιό εκείνο κομμάτι που ήταν υπερπαθή.
1: Αυτό είναι αιχμή προς την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Είναι αιχμή προς όλους, είναι αιχμή προς την παραβίαση της κοινής λογικής. Άρα τι χρειάζεται λοιπόν η πόλη, χρειάζεται οι φορείς της, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, εμείς όλοι, να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πόλη, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζητήματα όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Χθες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα ζωμένους δρόμους, δεν είναι αυτός, είναι ένα πρότυπο δρόμος όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, το έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα. Εγώ
1: και...
0: μιλάω για τριάδα.
1: Και το δεύτερο, και το δεύτερο.
0: Πόλη. Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την αναχειδόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε τα τείχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνενέση. Και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ, πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση, διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
0: Κανείς δεν είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε, αλίμονο. Σε πολλούς τομείς έχει υστερήσει, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, συντακτική βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής με πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντας συσχετισμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική, δηλαδή θα το αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δεν θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, συντακτική βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τους σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μη δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο ότι θα τα πάρετε. Αυτά θα σας δώσω. Δηλαδή είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάει να ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για σας. Να είστε καλά.
0: Σας Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
1: Και εγώ, και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι, ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Σε όλες φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφηκε το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου. Η υπογραφή αφορά μεταξύ άλλων και τα ραντάρ και πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο κύριος Δήμας τόνισε ότι το έργο έχει φτάσει πλέον στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα. Είμαστε στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου. Πολύ γρήγορα το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και πολύ σύντομα θα έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες της Κρήτης όσο και τους επισκέπτες του νησιού, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του μεγάλου αυτού έργου υποδομής προχωρά με γνώμονα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αναφέροντας πως πάντα κρατάμε την ισορροπία ώστε να έχουμε ένα μεγάλο έργο υποδομής και ταυτόχρονα να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Νωρίτερα, αυτοψία στα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργοτάξια του ΒΟΑΚ και διαπίστωσε από κοντά την πρόοδο των εργασιών τόσο στα υποκατασκευή τμήματα του νέου αυτοκινητοδρόμου όσο και στις παρεμβάσεις που εκτελούνται για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως τόνισε, σύντομα θα δοθούν στην κυκλοφορία προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε όριμο στάδιο, όπως ανέφερε, ανακοινώνοντας ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα, το Υπουργείο, όπως ανέφερε ο Υπουργός, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση και ενίσχυση της σήμανσης, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και διαχωριστικών κόνων, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και εργασίες αποψήλωσης και συντήρησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα και η ασφάλεια των οδηγών. Όπως προσέθεσε, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα Χανιά, Κολυμπάρη, Ρέθυμνο, Γεροπόταμος και Χιτά Ηρακλείου, Λινοπεράματα, ενώ στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι τα τέλη Αυγούστου να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρεμβάσεις στα υπόλοιπα 4 τμήματα υψηλής επικινδυνότητας, και αυτά είναι Σούδα, Γεωργιούπολη, Πετρές, Ατσιπόπουλο, Κίσαμος, Κολυμπάρη και Γεροπόταμος, όπως επίσης και Χιτά Ηρακλείου. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Παράλληλα, ολόκληρο το σχετικό υλικό έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία, η οποία θα αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά και θα εξετάσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ακόμη δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί να κινείται μόνη της από πλήρωμα της άμεσης δράσης Χανίων. Οι αστυνομικοί την οδήγησαν στο τμήμα προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων της και να διαπιστωθεί εάν χρειαζόταν βοήθεια. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί. Η 75χρονη παρέμεινε για αρκετή ώρα στο χώρο του τμήματος και στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή ότι είχε φύγει. Λίγες ώρες αργότερα, η κόρη της δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές,
με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο τίθεται πλέον τόσο οι συνθήκες θανάτου της 75χρονης, όσο και οι χειρισμοί που έγιναν από τη στιγμή που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς έως την αποχώρησή της από το αστυνομικό τμήμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα μεταφέρθηκε η 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου, στο δρόμο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό κέντρο, όπου θα συνεχίσει να δίνει τη δύσκολη μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του Παγνή, Στέλιο Κτενιαδάκη, η απόφαση για τη μεταφορά ελήφθη ώστε να λάβει ακόμη πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το σοβαρό τροχαίο είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ενώ επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια στο δρόμο που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ. Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει έκκληση για αιμοδοσία μετά από την ενημέρωση των θεραπών των ιατρών για τις ανάγκες που είχε για χειρουργική επέμβαση η 20χρονη. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με δεκάδες εθελοντές να προσέρχονται για να προσφέρουν αίμα, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στη Ραφαέλα και την οικογένειά της. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εκ περιτροπής διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο ακριβώς που συνδέει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς σε εξέλιξη μετά το σοβαρό τροχαίο της κοπέλας βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου. Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο νομό Λασιθίου. Αυτή τη φορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 πυροσβέστες και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ να σπέβδουν επί τόπου και να πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, ωστόσο δεν απείλησε τα σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και κατασβέσεις μικρών εστίων, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Στη σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ιεράπετρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό λέμβου με 45 μετανάστες, η οποία βρέθηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο νεαρός συνελήφθη καθώς έπειτα από καταθέσεις των υπόλοιπων επιβενώντων φέρεται να είχε αναλάβει το χειρισμό της λέμβου και τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο, σύμφωνα πάντα με τους νόμους του κράτους. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει το λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο των Χανίων. Συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Περίδου και Καραϊσκάκη, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε μια 42χρονη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα βρέθηκαν σε εστιατόριο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωσης για φαγητό και κρασί. Ο υπουργός, με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με θαμώνες του καταστήματος και να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδοσιακά επισκέπτεται τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Συνήθως μένει στο πατρικό σπίτι της οικογένειάς του στο Ακρωτήρι, συνδυάζοντας ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη. Μία ακόμη αναστάτωση σήμερα το πρωί στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, όταν ένας 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ξαπλώστρα της παραλίας. Όσοι απολάμβαναν τον μπάνιο τους αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον 55χρονο και ενημέρωσαν τους ναυαγοσώστες. Προσπάθησαν να του κάνουν ανάνυψη, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, όμως παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Φως στα αίτια θανάτου θα δείξει η νεκροτομή.
Την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων επισκέφθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος και τις αυξημένες προκλήσεις που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει. Η κυρία Βολουδάκη συνομίλησε με τη διοίκηση και το προσωπικό και ενημερώθηκε για τα μέτρα πρόληψης, την επιχειρησιακή ανταπόκριση και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για την προσπάθεια να σωθούν ανθρώπινες ζωές και φυσικό περιβάλλον. Ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν, τονίζοντας ότι η πολιτεία έχει αναγνωρίσει έμπρακτα την προσπάθειά τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυνατότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά με νέες θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα για ταχύτερη ανταπόκριση και περισσότερη ασφάλεια για όλους.

0: Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχουμε τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, γιατί είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ραδιοφωνική του Πηξίδα με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, από το οποίο βγήκαν και ειδήσεις αλλά και πάρα πολλά σχόλια για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Κώστα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πριν από λίγο μίλησε στην ραδιοφωνική Πηξίδα ο Ευρωβουλευτής, ο κριτικός, ο Ηρακλειώτης Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος θα έλεγα ότι σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης δεν άκουσε τίποτα ασχολίαστο και τίποτα εκτός ατζέντας. Το αναφέρω αυτό χαρακτηριστικά γιατί κουβεντιάσαμε από την πόλη του Ηρακλείου και τις βόλτες που κάνει αυτές τις μέρες που βρίσκεται εδώ, κάνοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές, έως τις εθνικές εκλογές που είναι μπροστά, τις μεγάλες προκλήσεις για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τον αγροτικό και πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε παράλληλα ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και βέβαια δεν υπάρχει κάποιος που να λειτουργεί, να πράττει χωρίς λάθη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση πηγαίνει καλά, έχει πάντα όμως περιθώρια βελτίωσης και είμαι αισιόδοξος, τόνισε χαρακτηριστικά, ότι αυτά μπορούν να επιτευχθούν όπως έχουν επιτευχθεί ένα σωρό άλλα ζητήματα αναφορικά με θέματα επενδύσεων, οικονομίας και άμυνας. Ο κύριος Κεφαλογιάννης στην ερώτηση εάν η διαχείριση που γίνεται σήμερα στην οικονομία ενδεχομένως θα δώσει ελπίδα φωτός για το μέλλον ήταν απόλυτος. Είπε χαρακτηριστικά όταν σήμερα πληρώνεις χρέη που έρχονται από το μέλλον ή αφορούν το μέλλον, τότε μπορείς να ατενίζεις με αισιοδοξία τις εξελίξεις και να είσαι μέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα πλάνο το οποίο δεν σου δημιουργεί ανησυχία. Είναι μια πολιτική, σχολίασε χαρακτηριστικά, που ουσιαστικά δείχνει το νοικοκυριό που έχει πετύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια και ο Πρωθυπουργός και είπε επίσης ότι μέσα σε όλο αυτό το νοικοκυριό η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει προχωρήσει σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα, διότι όταν έχεις αυτούς τους γείτονες δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος και δεν μπορείς ποτέ να βάζεις πράγματα κάτω από το χαλί, τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αναφορικά με τις εκλογές, δήλωσε αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ξανά τις εκλογές αυτές και θα δώσει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό για μία ακόμα τετραετία, την τρίτη κατά σειρά, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του.
0: Μάλιστα Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Δύο σοβαρές υπόθεσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου εξεχνίασαν οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο μετά από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ως υπαίτιοι των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μηνών. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σύμφωνα με την αστυνομία όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 17 Ιουλίου του 2026 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχο σε κατοικία 22χρονου και εκεί εντοπίστηκε ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτοφόρη διαδικασία για παραβίαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρεθύμνου.

0: Και πάμε τώρα στις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης την Τετάρτη και αφορά το ακίνητο της εταιρείας Σκουλούδη. Δίνονται όλες οι λεπτομέρειες. Ουσιαστικά ο κύβος ερυφθεί για να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι διαδικασίες προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η Φιλία Σαριδάκη μίλησε με τον εκπρόσωπο των διαμαρτυρωμένων, τον κύριο Θανάση Σακούδη. Πάμε να ακούσουμε τι της είπε.
1: Ευσυνδιαστήκαμε γιατί αυτό έλεγε το Υπουργείο.
2: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μας μιλάτε για να σας ακούμε.
1: Ναι. Δεν πιάνει πολύ καλά το πνευματικό. Ελπίζω να προχωρήσει βέβαια. Αυτό όμως που προχωράει αυτή τη στιγμή είναι η αποδοχή παραχώρησης, δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία παραχωρεί στο Υπουργείο για να προετοιμαστεί η δομή. Άρα αυτό που γίνεται είναι η αποδοχή αυτής της παραχώρησης. Στο ΦΕΚ το οποίο βλέπουμε δεν υπάρχει πουθενά η λέξη κλειστή, που συνεχώς λέει το Υπουργείο ότι είναι κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας. Εδώ αναφέρεται μόνο το προσωρινή και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που έχουμε από την αρχή ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι και δεν είναι και ξεκάθαρο το Υπουργείο τελικά τι θέλει να κάνει. Γι' αυτό και εμείς μένουμε στο όχι το να μην κάνει. Και το άλλο το οποίο είναι παράξενο σε αυτή την απόφαση του Υπουργού είναι ότι, όπως λέει στο σκοπό παραχώρησης, την εκτέλεση και ολοκλήρωση αποκλειστικά συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών που θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πιο ότι το Υπουργείο θα βγάλει τις άδειες, το οποίο είναι πιο εύκολο γιατί ο ιδιώτης δεν μπορεί να βγάλει μετά από όλα αυτά που βρήκε η πολεοδομή Ηρακλείου και τις απαντήσεις της περιφέρειας βέβαια, που μιλάνε για το ρέμα και την κυκλοφορική σύνδεση. Άρα πολύ περισσότερο και ο ιδιώτης θα τα βγάλει, γιατί το Υπουργείο πάλι έχει άλλα θέματα. Δεν μπορεί με τις δεσμεύσεις του νόμου 4412 περί προμηθειών και έργων να μπορεί να κάνει το ίδιο. Όλο αυτό ίσως να είναι νόμιμο, δεν ξέρω, το βλέπουν οι νομικοί μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό όμως. Έτσι, ότι είναι νόμιμο δεν είναι ηθικό. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ένα σχεδιασμό που θέλουν να γίνει ντά και καλά η δομή εκεί.
2: Λέτε λοιπόν, ίσως είναι νόμιμες οι ενέργειες, σίγουρα όχι ηθικές, και περιγράφεται μία σειρά από λέξεις τις οποίες συναντάτε μέσα στο κείμενο και σας προκαλούν μία ανησυχία, κάποιους όρους. Θεωρείτε ότι με κάποιους ελιγμούς προσπαθούν και επιχειρούν να προσπεράσουν όλα αυτά τα νομικά κολλήματα που έχουν συναντήσει μέχρι στιγμής με το ακίνητο?
1: Αυτό είναι, φαίνεται, το τακτοποιήσουμε που έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Υπουργός. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, θα το τακτοποιήσουμε. Για να το τακτοποιήσουμε δεν πρέπει να μπουν και άλλα κριτήρια επιλογής, θα έπρεπε να κάνει. Έτσι, από εκεί και μετά βέβαια έχουμε και άλλα, μιλώντας πάλι με μηχανικούς και νομικούς μέλη του συλλόγου μας, ποιοι θα είναι οι ωραίοι αλλαγή χρήσης, τι ακριβώς γίνεται με το ρέμα, γιατί αυτό το ότι έγινε η οριοθέτηση δεν είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και να οριοθετεί το ρέμα, η απόσταση του συγκεκριμένου πυρήνα είναι 10 μέτρα και με την νέα νομοθεσία είναι 20. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η κυκλοφοριακή σύνδεση. Ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πάρα πολλά δυστυχήματα, δυστυχώς, και είναι πάνω στροφή, δεν φαίνεται να υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση. Η περιφέρεια λέει ξεκάθαρα ότι τότε που τη βγάλανε υπήρχε κυκλοφορική σύνδεση, τώρα όμως η νομοθεσία έχει αλλάξει. Και ο δρόμος έχει αλλάξει. Πώς θα γίνει η αλλαγή χρήσης για να νομιμοποιηθεί? Πάρα πολλά τα θέματα, αυτά που έχουμε πει και ξαναπεί, μη υπάρξει αποχέτευση, στατική επάρκεια του κτηρίου. Το θέμα είναι να γίνει για να γίνεται. Και να έκανε ο Υπουργός αυτή τη φάση.
2: Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι, επειδή μόλις χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, να το μελετήσει καλύτερα και η νομικός σας και όλοι οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποια μέλη του συλλόγου, έτσι ώστε να μελετηθεί αναλυτικά το έγγραφο, να δείτε τις όποιες ενστάσεις σας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί εγώ ούτε ο νομικός είμαι ούτε μηχανικός, αλλά διαβάζοντας και επειδή τυχαίνει να είμαι στο δημόσιο, αμέσως είδα κάποια πράγματα. Οι ειδικοί θα δούνε περισσότερα και θα ξεκαθαρίσουν.
0: Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη με χειροπέδες και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος της. Κατά την παρουσία της στην Εισαγγελία, εκτελέστηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αμέσως μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η 46χρονη οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της Γαδά, όπου θα παραμείνει κρατούμενη. Ο δικηγόρος της που τη συνόδευσε, σύμφωνα με την ίδια, λέει ότι η ταυτοποίηση της πελάτησάς του είναι ψευδής και σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η 46χρονη διέμενε, να σας πούμε, τα τελευταία 6 χρόνια στον Brighton της Βρετανίας, όπου εκεί έχει δημιουργήσει οικογένεια και είναι η μητέρα 2 παιδιών. Οι αρχές, ωστόσο, από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχει καταγραφεί, παρότι το αρνείται, σε υλικό από την ημέρα της επίθεσης από κάμερα, να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, και η αστυνομία της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που επιτέθηκε στο κατάστημα της τράπεζας, σπάζοντας την τζαμαρία και ρίχνοντας μέσα βόμβες Μολότοφ. Στο 3,4 υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την ίδια στιγμή καταγράφονται οι πιέσεις στο κόστος ζωής, στη στέγαση, στην ενέργεια, στα καύσιμα και βασικές κατηγορίες αγαθών, που εξακολουθούν σύμφωνα με την Ελστάτ να καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4 έναντι 4,4 τον Ιούνιο, καταγράφοντας σαφής επιβράδυνση μετά την έντονη άνοδο των τελευταίων μηνών. Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4, ενώ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ήταν αμετάβλητος. Αυτή η αποκλιμάκωση είχε ήδη προαναγγελθεί από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα υποχώρησε τον Ιούλιο στο 2,7% σε ετήσια βάση. Την ίδια ώρα οι ειδικοί αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, καθώς σε ορισμένες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που καταγράφει το θανατηφόρο τροχαίο στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, έξω από τις Σέρες, το οποίο σκοτώθηκαν μητέρα και γιος και το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από 56χρονο οδηγό του φορτηγού που συγκρούστηκε με το γιο ταχύ, το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος με συνεπιβάτηδα την 43χρονη μητέρα του, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου με τον νεαρό οδηγό να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το μεγάλο όχημα. Ο θάνατος για τη μητέρα και το γιο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι επέβαιναν στο γιο ταχύ, ήταν ακαριαίος, ενώ ο οδηγός του φορτηγού, 56 ετών, που κατέγραψε τη μετωπική σύγκρουση, τραυματίστηκε και διεκομίστη στο νοσοκομείο Δράμας.

Έρχεται νέο επικίνδυνο κοκτέιλ μελτεμιού και ζέστης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και ισχυρούς ανέμους, συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση εξάπλωσης πυρκαγιών. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία ήδη από τις επόμενες μέρες, με το πρώτο κύμα ισχυρής ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο.

drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, εκτιματικές υπηρεσίες προβαίνουν στους ελέγχους στις παραλίες, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις και ενεργοποιούν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Από αυτούς τους ελέγχους έχουν προκύψει πρόστιμα που μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και σε 72.000 στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας drone και εργαλεία ψηφιακών εφαρμογών του MyCost, τα οποία χρησιμοποιούν και οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες. Και οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες.

έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο. Τουλάχιστον τρεις δράστες, επιβαίνοντας σε ένα πολυτελές Lexus, πλησίασαν τότε το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το πρατήριο, και τον πυραβόλησαν με Καλάζνικοφ και συνολικά έριξαν 97 σφαίρες. Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις εκτός Ελλάδος και από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, προειδοποίησε σήμερα, 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα του και μετά από μία νέα ρωσική εκστρατεία με στόχο πολιτικούς, πως θα είναι πολύ πιθανόν στο Παρίσι να υπάρξουν υποψήφοι που δεν θα ανεχθούν καμία απόπειρα ξένης ανάμιξης. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ως απάντηση στον ηγέτη του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο οποίος εχθές το βράδυ επέκρινε την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της κυβέρνησης.

0: Και πάμε τώρα στην τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν βόρεια της πρωτεύουσας, στην Μπαγκόνγκ, όταν μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της πόλης. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί, μεταξύ αυτών και παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έφηβος δράστης σκότωσε αρχικά τον παππού και στη συνέχεια τη γιαγιά του με πιστόλι, και στη συνέχεια πήγε στο λύκειο όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Αυτές είναι οι πληροφορίες από την τοπική αστυνομία. Ο δράστης ηλικίας 14 ή 15 ετών είναι μαθητής του λυκείου και έχασε τη ζωή του μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φωνικού, ανέφερε η αστυνομία σε τελευταία ανακοίνωσή της. Επεισόδια ξέσπασαν στο Buenos Aires της Αργεντινής ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, καθώς έφτανε στο τέλος της μαζική κινητοποίηση μπροστά σε κτίριο της Ιερουσίας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συζήτηση για το σχέδιο νόμου περί ενίσχυσης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Καθώς τερματίζονταν η συγκέντρωση, τα επεισόδια που έγιναν με κάποια απόσταση από την πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο πήραν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ανταλλάχθηκαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα με τους αστυνομικούς. Έπεσαν δακρυγόνα αλλά και σφαίρες καουτσούκ, ενώ οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν και αντλίες πεπιεσμένου νερού. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε, με μόλις 33 να το διασχίζουν από την Δευτέρα μέχρι και χθες, εναντί 50 της προηγούμενης εβδομάδος, καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδρου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα κλειδί για το διεθνές εμπόριο των υδρογόνων ανθράκων. Μόλις 4 πλοία πέρασαν το στενό εχθές Πέμπτη, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια. Και θα περάσουμε σε αυτό το σημείο να ενημερωθούμε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον συνάδελφο τον Πάνο Κατσαρό. Καταρχήν να πούμε ότι ο Όφη έχει επιστρέψει στην Κρήτη και προετοιμάζεται δυναμικά για το μεγάλο αγώνα, αλλά για όλα τα υπόλοιπα θα μας ενημερώσει ο Πάνος. Πάνο, καλώς όρισες.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Η ΤΣΕΚΑ Σόφιας επικράτησε με 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας και όλα δείχνουν ότι θα είναι εκτός του Όφη στα πλέι-οφ του Europa League. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την επόμενη Πέμπτη στη ρεβάνς της Βουλγαρίας. Στην ίδια διοργάνωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και ιτήθηκε στο μάτι της Τούμπας από την Άντερλεχτ με 0-1. Πλέον η πρόκριση θα κριθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη. Στην Super League, ο Πανετολικός

0: κλείνωσε την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού χαφ Marvelous Nakamba από τη Ζιμπάμπουε, ενώ στα διεθνή η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να πυροδοτήσει μια μεγάλη μεταγραφική βόμβα, έχοντας δώσει τα χέρια με το Ρόδρι. Το μόνο που μένει για τους Blaugrana είναι να φτάσουν σε συμφωνία με την Manchester City. Παράλληλα, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, ο Αργοτέλης συμπληρώνει 97 χρόνια ιστορίας με την ομάδα του Ηρακλείου να εγκρίνεται το μακρινό πλέον 1929 και να βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τον ένα αιώνα ζωής. Τα αγωνιστικά νέα της ομάδας αποχώρησε ο Θέμης Ποτουρίδης για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους και την Νόμβρη αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση του αντικαταστάτη του στη θέση του Σεντερφόρ. Να πούμε επίσης ότι στο στίβο η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που διεξάγεται στις ΗΠΑ με ένα σπουδαίο άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Και τέλος, αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η ομάδα Βόλεϊ του Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση της 22χρονης Πασαδόρου Έλληνας Γεωργιάδου, η οποία πανηγύρισε πέρυσι την άνοδο στην Α1 γυναικών με τον Απολλώνιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, καθώς για το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν βόρειοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
2: Peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η ενίσχυση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στους 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Θα ξεκινήσουμε και σήμερα με την τοπική επικαιρότητα, μιας και βρίσκεται στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, βρέθηκε στα Χανιά νωρίτερα ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας. Όπου παρουσία του Υπουργού έπεσαν υπογραφές σήμερα για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει φτάσει, σύμφωνα με τον Υπουργό, σε επίπεδο κατασκευής στο 76%. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, καθώς γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει με τούτα και με εκείνα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης το 2025, κλωτσώντας το τενεκεδάκι του χρόνου, έχουμε φτάσει αισίως στο 26 και μας λένε τώρα ότι το αεροδρόμιο θα είναι σε λειτουργία στα τέλη του 28. Χάθηκε δηλαδή και το καλοκαίρι του 28. Βάλτε τώρα την... Εντάξει, λογικό είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές λειτουργίες. Μην τα πολύ λέμε, επί της ουσίας το αεροδρόμιο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία από το καλοκαίρι του 29. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός θεαματικού απρόοπτου ξανά. Κάπως έτσι, εκτός από υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, έχουμε και υπέρβαση στον χρόνο αποπεράτωσης κατά περίπου 40%.

Εν τω μεταξύ, αν πάμε by the book, δηλαδή τι υπάρχει στα επίσημα κοιτάπια του κράτους σε σχέση με τη σύμβαση που έχει με τον παραχωρησιούχο, αυτή τη στιγμή η μοναδική επίσημη ημερομηνία στα χαρτιά, όχι στις δηλώσεις, είναι μια άλλη κατάσταση η δηλώση. Δηλαδή, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, κατά τελευταία επίσκεψη, έχουν περιγράψει ότι ο χρόνος παράδοσης του έργου μετατίθεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Επισήμως όμως, ακόμη δεν έχει αλλάξει η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετά την τελευταία παράταση, και η οποία ημερομηνία παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνουμε, στα επίσημα κοιτάπια και όχι σε αυτά που λένε οι υπουργοί στις δηλώσεις τους, είναι ο Φεβρουάριος του 27. Γι' αυτό αναγκάστηκε πριν από λίγους μήνες ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, εντός της Βουλής, σε απάντηση που έδωσε επί από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του Ηρακλείου, να επικαλεστεί την ημερομηνία του Φεβρουαρίου του 27. Και ότι ναι, προφανώς θα υπάρξει και παράταση. Προς το παρόν όμως, επίσημα αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει παρά μόνο στα λόγια. Γιατί, θα σας πούμε εμείς γιατί. Γιατί είναι πιο εύκολο να πετάς το ντενεκεδάκι με δηλώσεις. Σήμερα, ρε παιδί, μέχρι τώρα είμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 28. Αύριο μπορεί να γίνει πρώτο τρίμηνο του 29. Και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο αυτό από το να αλλάζεις αποφάσεις. Χρειάζονται μια διαδικασία, χρειάζονται ένα νομικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο όλο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Και γιατί δεν έχει προσαρμοστεί η επίσημη, επαναλαμβάνω, ημερομηνία παράδοσης του έργου με τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή να έρθει ο Φεβρουάριος του 27 να κουμπώσει με το τελευταίο τρίμηνο του 28. Και απίστευε, παιδί μου, εντάξει, ωραία, πέσανε έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά. Πολύ φοβούμαστε ότι θα είναι και η τελευταία. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα ζητήματα. Στην αρχή επικαλέστηκαν τον κορονοϊό, μετά επικαλέστηκαν την Παππούρα. Επικαλούνται διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέται τώρα καλώς ο πολίτης, τι πιο απλό, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια διαδικασία να γίνει, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί ο τυπικός χρόνος παράδοσης, που είναι η επίσημη ημερομηνία, Φεβρουάριος του 27, με τον ουσιαστικό χρόνο παράδοσης, που είναι η ανεπίσημη ημερομηνία, και είναι αυτή που είναι μια πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από τα εφιστάμενα δεδομένα, που είναι το τελευταίο τρίμηνο του 28. Δεν έχει γίνει, γιατί δεν είναι βέβαιοι για το τελευταίο τρίμηνο 28. Αυτή είναι η απάντηση. Αφήνουν το χρόνο να εκτυλίσσεται και κάπου στα Χριστούγεννα του 26, αρχές του 27, που πρέπει να ανανεώσουν, να εναρμονίσουν την ημερομηνία, διότι θα είναι έκθετη, τυπικά τουλάχιστον, θα είναι έκθετη, τότε θα επαναξιολογήσουν τα πραγματικά δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, για να μπορούμε με βεβαιότητα να μας πούν ότι το αεροδρόμιο θα παραδοθεί, όπως τώρα λένε σε δηλώσεις τους, το τελευταίο τρίμηνο του 28. Γι' αυτό και ο κύριος Δήμας σήμερα μίλησε για στόχο. Ξέρετε, στη ζωή βάζει στόχους. Όλοι βάζουμε, σαν άνθρωποι, βάζουμε στόχους. Δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Καταβάλουμε μια προσπάθεια, ναι, προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Γι' αυτό ο κύριος Δήμας ήταν πολύ προσεκτικός σήμερα. Είπε ότι ο στόχος παραμένει η παράδοση του έργου το Νοέμβριο του 28. Αν έρθει, ας πούμε, κάπου στο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 28 και δεν υπάρξουν δείγματα παράδοση του έργου, θα πούμε μπέσαμε έξω από το στόχο. Εντάξει, θα θέσουμε ένα νέο στόχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

κύριος Δήμας είχε βρεθεί προηγουμένως στα Χανιά, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς το εργοτάξιο σε τμήματα του βόρειο δικού άξονα.

Πραγματοποίησε λοιπόν την αυτοψία ο κύριος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάουλα, και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ενώ ακολούθησα η επίσκεψη μετά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επίσκεψη του κυρίου Δήμα και σε τμήματα εργοταξίου, σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων αλλά και στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Βέβαια ο κύριος Δήμας δεν είπε κουβέντα για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, από τις αλλεπάλληλες αποζημιώσεις που καταβάλει το δημόσιο υπέρ των αναδόχων για τμήματα που υλοποιούν επί του βόρειου οδικού άξονα. Αυτή είναι μία διάσταση. Και δεν είπε επίσης τίποτα κύριος Δήμας, ίσως και γιατί δεν ρωτήθηκε κιόλας, κλείνω την παρέθεση, ναι. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα επίσης ο κύριος Δήμας για τις διαδοχικές αποφάσεις απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης κονδυλίων που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν για λογαριασμό του δημοσίου στο βόρειο οδικό άξονα, που σημαίνει ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στους εθνικούς πόρους, άρα άμεσα στις τσέπες μας. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην ημερομηνία ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σε 24 μέρες από σήμερα, 31 Οκτώβρου, δεκάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό κατασκευής του ΟΑΚ απεντάσσονται και μεταφέρονται πλέον στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να τα βρούμε τώρα από εκεί. Μεταφέρονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κιόλας. Κρατήστε το αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά τα 38 εκατομμύρια ευρώ που πριν από λίγους μήνες απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, επιπλέον 35 εκατομμύρια ευρώ απεντάχθηκαν μόλις χθες, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη αυτή τη φορά. Που σημαίνει ότι συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απενταχθεί 73 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουμε σχεδόν, προσέξτε το αυτό, ναι, ναι, έχουμε φτάσει στο 20% από τα 400 συνολικά εκατομμύρια ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί να χρηματοδοτήσουν το ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 400 εκατομμύρια σε όλα τα σκέλη, και το μεγάλο σκέλος Κίσαμος Ηράκλειο και τα υπόλοιπα δύο σκέλη Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη λοιπόν από τα 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε χάσει τα 73. Και έπεται συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει το κοντέρ. Έτσι έχουμε απεντάξεις για τα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και αναμένεται πλέον και η αντίστοιχη απόφαση απένταξης για την παραχώρηση Κίσαμος Ηράκλειο, Κίσαμος Χερσόνησος για την ακρίβεια. Αν τώρα για τα δύο μικρότερα τμήματα μερικών χιλιόμετρων είχαμε απώλειες 73 εκατομμυρίων ευρώ, μαντέψτε ποιο θα είναι το μέγεθος για τις απώλειες των 180 χιλιόμετρων που είναι η Κίσαμος μέχρι τη Χερσόνησο. Ο κύριος Δήμας λοιπόν δεν είπε κουβέντα ή δεν ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, σημειώνω, πώς το ελληνικό δημόσιο πλέον καλείται να καλύψει υπέρμετρα με δημόσιο χρήμα, τις τσέπες μας δηλαδή, και όχι από κοινοτικούς πόρους όπως είχαν εξασφαλιστεί, τις υποχρεώσεις του στο ουσιαστικά μη δημόσιο έργο του ΒΟΑΚ, επιβαρύνοντας έτσι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εις βάρος προφανώς άλλων έργων. Να κάνουμε τη σούμα τώρα για να καταλάβετε τώρα, γιατί εδώ δεν είναι στραγάλια, είναι εκατομμύρια. 73 εκατομμύρια προς το παρόν, επέτε συνέχεια, έχουν απενταχθεί. Άρα
Τα χάσαμε, άρα πρέπει να τα βρούμε από τις τσέπες μας. Προσθέστε τώρα σε αυτά τα 73 τα ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, δημόσιου χρήματος που ήδη έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις στους αναδόχους. Πάμε στα 223 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή απώλειας κρατικού χρήματος, δημόσιου χρήματος, 223. Και ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 για το μεγάλο κομμάτι. Η όλη ζημιά έχει γίνει κυρίως από τα δύο μικρότερα κομμάτια. Φανταστείτε τώρα τι θα επακολουθήσει με, το κύριο έργο από Κίσαμο έως και Χερσόνησο και στην πορεία των επόμενων 5 ετών. Να σας θυμίσω μόνο να θυμίσω. Γιατί όλα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη χώρα και το παρελθόν πάντα μας διδάσκει για το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον. Δυστυχώς, όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ε65 που παραδόθηκε μεταβαγίων και κλάδων πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε με κόστος κρατικής συμμετοχής, δημόσιου χρήματος δηλαδή, 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, στο 1/4 της αξίας του ΒΟΑΚ. Ο Ε65, 18 χρόνια μετά, τόσο κράτησε η υλοποίησή του, 18 χρόνια μετά, κρατήστε το και αυτό στα υπόψη, όχι κανένα λόγο, ναι, λοιπόν, τελικά κόστισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε 500 και κόστισε 2. Ο ΒΟΑΚ, κρατήστε, στην εκκίνησή του κοστίζει 2 δις. Μαντέψτε την τελική έκβαση του κόστους για το έργο. Και μπορεί κάποιο να πει μια εικασία, ξέρω εγώ, οικοτολογής, επικινδυνολογής, κινδυνολογής, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σε αφήνει πραγματικότητα. Διότι όταν στις αρχές της υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου ήδη έχεις ζημιωθεί κατά 223 εκατομμύρια ευρώ, 223 εκατομμύρια ευρώ, και ακόμη παίζουν τους μεσαρίτες για τον νότιο δικό άξονα, δεν βρίσκουν λεφτά, ακόμη παίζουν τους σιτιακούς γιατί πάλι δεν βρίσκουν λεφτά για την επέκταση του ΒΟΑΚ, γενικώς ακόμη μας παίζουν για μια σειρά διεκδικήσεων επί δεκαετίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μένω μόνος σε Ηράκλειο και Λασίθι, δεν πάω προς Ρέθινο. Χανιά προσθέστε και εκεί αντίστοιχα. Όταν λοιπόν με τέτοια ευκολία ζημιώνεσαι 223 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που λες ως κράτος, λες ως πολιτεία, προσφορείς που διεκδικούν μεγάλα έργα ανάπτυξης για την περιοχή τους, ότι δεν υπάρχει σάλιο, ή θα το δούμε αυτό, δυσκολίες, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και κυρίως είναι θέμα στοχοπροσήλωσης. Τι ακριβώς επιδιώκεις, για ποιο λόγο και προς όφελος ποιον.

επειδή πολλές φορές τα έχουμε βάλει εδώ, εμείς τουλάχιστον από εδώ, με τους διάφορους κατασκευαστικούς ομίλους, που όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι είστε τακτικοί ακροατές, δεν είμαστε και πολύ τσιγκούνιδες στους χαρακτηρισμούς για το τι συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού βρίσκουν, καλά κάνουν. Δηλαδή, αφού έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο προκειμένου να διεκδικούν και στο τέλος να καταφέρνουν να αποσπούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καλά κάνουν. Διότι η ευθύνη είναι της πολιτείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε εγκαίρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χάσαμε 73 εκατομμύρια ευρώ. Για το γεγονός ότι έχουμε αποζημιώσει ήδη τους αναδόχους με 150 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις για τις οποίες η πέτεια είναι η πολιτεία και οι καθυστερήσεις έχουν εξήγηση και εμείς δεν έχουμε διστάσει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη με την ευθύνη που μας βαρύνει να διαπιστώσουμε, να διακρίνουμε δόλο. Διότι την πρώτη φορά πεις, παιδί μου, εντάξει, συνέβη, πέσαμε έξω. Μα υπάρχει και δεύτερη, μα υπάρχει και τρίτη. Όταν δηλαδή ενεργοποιείς συμβάσεις μόνο και μόνο για να εγκατασταθεί ο εργολάβος, άρα να αρχίζει να τρέχει ο χρόνος, ενώ προσέξτε, δεν έχεις εξασφαλίσει τις απαλωτριώσεις, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να το γνωρίζει αυτό και αργά ή γρήγορα, μοιραία, γνωρίζοντας και ποιο είναι το καθεστώς και η διαδικασία των απαλωτριώσεων στη χώρα, να είναι σε θέση ετοιμότητας. Άλλωστε έχουν ισχυρά νομικά επιτελεία, ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, να είναι σε θέση ετοιμότητας να διεκδικήσει, βάσει νόμου πάντα, νόμιμα, εμείς δεν λέμε ότι το κάνει παράνομα, να διεκδικήσει σταλίες. Να διεκδικήσει δηλαδή αποζημιώσεις, η πετιότητα του δημοσίου. Αυτά είναι τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έτρεξε να εγκαταστήσει τους αναδόχους προεκλογικά το 2023, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμο το πεδίο εργοταξιακά, το πεδίο για την εξέλιξη του έργου? Εκείνος λοιπόν που έτρεξε να εγκαταστήσει προεκλογικά τους αναδόχους για να ενεργοποιηθούν οι συμβάσεις, είναι και υπόλογος απέναντι σε αυτά τα 150 εκατομμύρια. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, γι' αυτό λέμε για ένα γαϊτανάκι απαλωτριώσεων που εδώ προκύπτει λόγω των διαδοχικών αποφάσεων και του ίδιου μοντέλου. Modus operandi που λένε στην νομική αυτό την επιχείρηση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ αρχίζει να συνειδητοποιήσει ότι μάλλον υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πώς το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει εις βάρος των κρατικών ταμείων? Γιατί για αποζημιώσεις για τους αναδόχους βρίσκονται τα 150 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν έχω ακούσει μια φορά υπουργό, όχι αυτής της κυβέρνησης, και όλο τον προηγούμενο, γιατί προφανώς το γαϊτανάκι αυτό δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Αυτό που έχει αλλάξει τα πράγματα είναι το επαναλαμβανόμενο μοντέλο. Επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Και επαναλαμβάνουμε, δεν αφορά αυτό μόνο την Κρήτη. Λοιπόν, το γαϊτανάκι αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Αφορά και άλλες κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ακούσει έναν υπουργό, μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό να πει μία φορά, μία. Παιδιά, τα οικονομικά ξέρουν, ναι, είναι αυτή η αποζημίωσή σας, ναι, τη δικαιούστε, νομικά δεν χωρά καμία αμβολία, αλλά προς το παρόν δεν έχω να σας δώσω. Σφιχτά τα οικονομικά, έχω κάνει άλλη προτεραιοποίηση, στο περιμένετε. Όχι. Κατευθείαν αποφάσεις βγαίνουν στο φτερό. Για τους αναδόχους βγαίνουν στο φτερό, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το ξέρω, εντάξει, στο πανηγυρικό κλίμα της υπογραφής σήμερα της σύμβασης που έγινε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι για τα συστήματα αεροναυτιλίας, δεν χωρούσαν τέτοιες ενοχλητικές σκέψεις και ενοχλητικές ερωτήσεις. Το αντιλαμβάνομαστε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα συμπληρώνουμε. Πάμε διακοπή μου, σκιά να σε και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ Ξεχανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2000... Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μιλοποτάμου εξιχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο Όφη επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από την υπόθεση του βόρειο οδικού άξονα της Κρήτης και πώς πλέον έχουμε απολέσει τουλάχιστον 230 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσω αποζημιώσεων προς τους αναδόχους εργολάβους, είτε με απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάμε σε μία ακόμη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί και την δικαιοσύνη πλέον, απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει υπάρξει έτσι μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και δεν είναι άλλη βέβαια από το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει, μάλλον παλιό σκάνδαλο η αλήθεια είναι, έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο μετά την έρευνα που ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά φυσικά στην περιβόητη υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα μεγάλα αυτόματα κέντρα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και το σπιτάκι, το κάθε σπιτάκι, τα οποία έχουμε και εδώ στην Κρήτη, αρκετά υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο, γι' αυτό άλλωστε ζητούνται και πόρια από τον ΕΣΔΑΚ που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μας κόστησαν 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που από τον ΕΣΔΑΚ που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού μας κόστησαν 300.000 ευρώ έκαστος την ώρα που

είχε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια για τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ανακύκλωσης, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικά αντίδραση από την πολιτεία.

0: Τι ακριβώς τώρα είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κύριος Δανιλίδης? Ποιοι αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του? Αν υπήρχαν μηχανισμοί ελέγχου που δεν λειτουργήσαν? Και τελικά, τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους μεγάλα σκάνδαλα για μία ακόμη φορά? Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, τον οποίο έχουμε στην αλλή άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Κρήτη και το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ελπίζω να περνάτε καλά, να μην έχει τόσο καύσωνα που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ κοιπάμε σαραντάρια.
0: Σαραντάρια, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αρκετές για τα βόρεια παράλια εδώ του νησιού.
1: Υπάρχει κίνηση με τον τουρισμό, υπάρχει?
0: Κάτι γίνεται, αν και πάντα υπάρχει γκρίνια από τους τουριστικούς φορείς. Δεν ξέρω, Χαλκιδική εκεί, Μακεδονία, τι ακριβώς μηνύματα εισπράτετε εσείς?
1: Η Χαλκιδική είναι πεσμένη σε σχέση με έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει ο Βαλκάνιος τουρισμός, γιατί αν δεν υπήρχε, που έχει αναπτυχθεί τελευταία, αν δεν υπήρχε, οι Έλληνες πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών.
0: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Δημαρχή. Για πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει επανέλθει δυναμικά, γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά υπόθεση για την οποία μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από δήμους και από οργανισμούς που έχουν διαχειριστεί τους διαγωνισμούς. Τρεις στο σύνολο, σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο.
1: Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Ήσασταν από τους πρώτους και ελάχιστους δημάρχους που είχε αναδείξει το θέμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει και τους συναδέλφους του, δηλαδή τους υπόλοιπους δημάρχους, δημοσίως σε πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες και αυτοδιοικητικά φόρα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δημαρχέ. Πότε διαπιστώσατε για πρώτη φορά το πρόγραμμα σπιτιών ανακύκλωσης παρουσίαζε σοβαρές τρευλώσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι μύριζε δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την υπερκοστολόγησή τους?
1: Μια δεκαετία και πλέον, το ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα λαθρέα, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγκρίσεις, κόντρα στη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική. Μάλιστα, όταν κάποια στιγμή είχαν επέμβει οι αρχές για να το ελέγξουν, τότε το 18 νομίζω, δόθηκε προσωρινή άδεια πάλι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος. Από εκεί και μετά, το 2019 νομίζω, αρχίζει το πάρτι, όπου μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατευθύνονται κονδύλια, και μάλιστα με το ΔΕΛΕΑ, εγώ αυτό που έλεγα, προσέξτε το τυράκι, μην βλέπετε μόνο το τυράκι, να δείτε και τη φάκα, με κονδύλια εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν διακριτή ξεχωριστή χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για αγορά αυτών των συστημάτων.
0: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι κρίσιμο, γιατί διαχωρίζεται, μάλλον ως ορόσημο, ενώ λέτε ότι η υπόθεση αυτή κρατάει 10 χρόνια, αλλά ορόσημο.

0: βάζετε το 2019. Τι άλλαξε δηλαδή από το μετά το 2019 σε σχέση με την πρώτη κατάσταση.
1: Το 2019 αρχίζει, εκτός από το ότι δουλεύει λαπρέα ένα σύστημα που δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχει άδεια κτλ. Το 19-20 και μετά υπάρχει η τεράστια χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Τρίτσι, από πόρους του Ανάπτυξης, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως χρήματα για να μπορέσει να τα εισπράξει κάποιος φορέας της αυτοδιοίκησης πρέπει να αιτηθεί και να δεσμευτεί ως εκ τούτου ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε μόνο για αυτό τον εξοπλισμό με αυτές τις προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ενημέρωσα και έκανα δυο άλλοι συνάδελφοι, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και μάλιστα ήταν και νεοεκλεγμένοι. Τους είπαμε να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα. Τους είπαμε ότι να μην δεχτούν τις πιέσεις, γιατί υπήρχαν πιέσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
0: Πιέσεις, λοιπόν, πιέσεις προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι ακριβώς?
1: Να ζητήσουν και μάλιστα προτάσσοντας το τυράκι. Δηλαδή υπάρχουν χρήματα, δεν θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν θα επιβαρύνουν ούτε καν το πλαφόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, δικαιούταν από το Τρίτσις να πάρει 10 εκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν και λέγανε ότι πέρα από αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να πάρεις άλλα 2, 3, 4, αλλά αυτά τα 2, 3, 4 που θα πάρεις επιπλέον θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Δεν αφήνανε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα 2, 3 εκατομμύρια, αλλά να αγοράσουμε απορριμματοφόρα που έχουμε ανάγκη, να αγοράσουμε πλυντήρια κάδων, να αγοράσουμε σάρωθρα. Αυτά τα επιπλέον, εάν ήθελες σαν Δήμος να τα πάρεις, να τα δεσμεύσεις στο όνομά σου, έπρεπε να κάνεις αίτηση στην ξεχωριστή προκήρυξη που είχε προσανατολισμό μόνο αυτό τον εξοπλισμό.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν, πίεζαν με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό παιχνίδι πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δημάρχους σε Κρήτη, σε Αττική, σε Πελοπόννησο, για να προχωρήσει
1: σε όλη την Ελλάδα. Ναι, μάλιστα. Και προσέξτε λίγο, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες κτλ. Και γίνανε καταγγελίες από πολίτες, από δημότες, από περίοικους, ότι αυθαίρετα είναι, δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν, γιατί όντως επάνω στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να τοποθετείς ένα μεταλλικό δωμάτιο.
0: Σωστά.
1: Εκεί 30.
0: Είναι, τίθεται ζήτημα προσβασιμότητας, όπως θα ετίθεται για τον καθένα που θα καταλάμβανε κοινόχρηστο στον χώρο.
1: Αλλά και όχι μόνο προσβασιμότητας, αλλά και με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις, γιατί αυτό είναι ένα οίκημα, δεν είναι πάω και
0: σωστά,
1: βάζω ένα
0: σωστά
1: καλαθάκι για τα σκουπίδια ή ένα κάδο. Και επειδή όλα αυτά ήταν παράνομα, κάνανε ειδική το 21, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνανε ειδική τροπολογία με τις γνωστές μεταμεσονύχτιες τροπολογίες, όπου παρακαλώ δώσανε την δυνατότητα να τοποθετούνται ακόμα και στα πεζοδρόμια, αρκεί να υπάρχει υπόλοιπο πεζοδρομίου 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Όταν εμάς σαν Δήμους, για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Για να κάνουμε και το πλακάκι.
0: Άρα μισό λεπτάκι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, μας λέτε λοιπόν ότι εδώ πολύ μεθοδευμένα προσπάθησαν να φτιάξουν και οικονομικά και θεσμικά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσκαλούσαν και προκαλούσαν ή πίεζαν αυτοδιοικητικούς να μπουν μέσα για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου, άρα ουσιαστικά και η εκταμείευση των εκατομμυρίων για την προμήθεια των σπιτιών. Σωστά?
1: Ναι. Αυτό λέω και αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει το ΦΕΚ, υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα για να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να περπατήσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει ένα δέντρο, να έχει το πλακάκι του τυφλού, της όδευσης του τυφλού. Και εδώ παραβιάσαμε αυτό και είπανε το 1,80 αρκεί. Εάν έχει υπόλοιπο 1,80 το πεζοδρόμιο μπορεί να τοποθετούνται. Και όντως σε κάποιες, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις στην Αττική, σε κάποιους δήμους υπήρχαν αυτά των 30 τετραγωνικών μέτρων τα μεταλλικά τα δωμάτια, τα σπιτάκια που τα ονομάσαμε, λοιπόν, τα οποία περιόριζαν στο ελάχιστο στο 1,80 τα πεζοδρόμια. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις στο Δήμο Καλλιθέας, ο Κώστας ο Ασκούνης ο Δήμαρχος, όταν επανεκλέφτηκε το ξύλωσε και το παρόπλησε, όπως νομίζω και στο Δήμο Νέας Μύρνης. Κάποιοι δήμαρχοι δηλαδή στη λογική της νομιμότητας αλλά και της προστασίας του δημόσιου χώρου, παρόλο ότι είχαν αγοραστεί από προηγούμενες διοικήσεις και είχαν πληρωθεί και είχαν τοποθετηθεί, τα ξυλώσανε και τα παροπλήσανε.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσαμε στο να διαμορφώνεται το κόστος στα 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ την ώρα που και με πόρισμα καταδεικνύεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τις 60 με 80 χιλιάδες ευρώ?
1: Με συγχωρείτε, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Λέω, πώς φτάσαμε, κύριε Δημάρχε, να συζητάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης με ένα κόστος άνω των 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που
1: 380.000 θα αγόρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: 380.000. Την ώρα που, σύμφωνα και με πόρισμα της ΕΔΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι τιμές της αγοράς δεν υπερβαίνουν τις 80.000 για κάθε ένα.
1: Εκεί περίπου στις 70-80-90.000.
0: Άρα υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, το λέω έτσι με την αγοραία έννοια του όρου, υπάρχει ένα λίπος 300.000 ευρώ.
1: Σε κάθε ένα.
0: Για κάθε ένα, προφανώς για κάθε ένα, ναι.
1: Για κάθε ένα, ναι. Γι' αυτό κιόλας είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το επιμαχό θέμα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπήρχε ανταγωνισμός, γιατί οι προδιαγραφές ήταν συγκεκριμένες, γι' αυτό κιόλας τις περισσότερες των περιπτώσεων ερχόταν μόνο μία εταιρεία και προσέφερε τα συγκεκριμένα με αυτές τις προδιαγραφές αυτές τις τιμές, αυτή τη τιμή.
0: Λέει η κυβέρνηση δια του κυρίου Γεωργιάδη που βγήκε μπροστά να υποστηρίξει την όλη υπόθεση ότι περιόνου σκιάς, διότι και η ανταγωνίστρια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η προσφορά της ήταν περίπου αντίστοιχη, των 300.000 ευρώ.
1: Η ανταγωνίστρια εταιρεία, το ανταγωνίστρια πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά, γιατί οι μέτοχοι είναι ήδη.
0: Γι' αυτό
1: καταγγέλθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όλα σας είπα, στους περισσότερους διαγωνισμούς έρχονταν μόνο μία. Όταν έγινε συζήτηση και καταγγέλθηκε αυτό, εμφανίστηκε και μία δεύτερη εταιρεία, η οποία όμως κατά διαβολική σύμπτωση έχει τους ίδιους μετόχους με την πρώτη.
0: Μάλιστα. Το νομίζω τώρα.
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Το αποσαφηνίζεται. Δηλαδή, η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό είχε αντίπαλό της τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή μας περιγράφεται. Ωραία. Ενώ εσείς επί μία δεκαετία και άλλοι συνάδελφοί σας επισημαίνετε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς φτάνουμε δήμαρχοι ή πρόεδροι συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων διοικήσεις, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικίες περιφέρειες προχωρούν σε τέτοιους διαγωνισμούς?
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε αυτούς. Πρέπει το θέμα της νομιμότητας και της εντυμότητας να είναι ψηλά και στην πολιτεία και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θέλω να ρωτήσω, σας ρωτήσω κύριε Δανιλίδη ευθέως. Είστε επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός, δήμαρχος πάρα πολλά χρόνια, από τους πιο έμπειρους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, στους 300 τόσους δημάρχους που έχει η χώρα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο εάν δεν είχε τη συνένεση, ανοχή, σιωπή, πείτε ό,τι θέλετε, μερίδας αυτοδιοικητικών?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί έτσι όπως είχε οργανωθεί, η προκήρυξη αφορούσε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν ανταποκρίνονταν κανένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Βέβαια σας είπα ότι υπήρχε το τυράκι το Δέλεαρ,
0: ναι,
1: στην δύσκολη περίοδο που έχουμε οδηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τον οικονομικό στραγγαλισμό και με την τεράστια έλλειψη πόρων που μας έχει οδηγήσει η πολιτεία και είμαστε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι νόμισαν ότι βρίσκουν μια ευκαιρία να προσθέσουν έναν εξοπλισμό επιπλέον στον Δήμο τους. Αυτά όμως θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νιώσαμε την ευθύνη και το καθήκον να ενημερώσουμε για να προστατεύσουμε τους συνάδελφους.
0: Δεν μπαίνω καν στον πειρασμό να σας ρωτήσω αν στο δικό σας Δήμο ξεκινήσατε τη διαδικασία και απλά την απορρίψατε.
1: Όχι βέβαια. Μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που μάθαινα ή αντιλαμβανόμουν από τις κινήσεις τους ότι είναι στριμωγμένοι, πιεσμένοι κτλ. Τους είπα εγώ σας έχω λύση να προτείνετε να αγοράσει το Υπουργείο με δικιά του δημοπρασία τον εξοπλισμό και να σας δώσει δώρο τον εξοπλισμό. Έτσι δεν θα κινδυνεύετε να βρεθείτε ελεγχόμενοι, ανακοινόμενοι, κατηγορούμενοι κτλ.
0: Μιας και το ανοίγετε, και κλείνω με αυτό κύριε Δημαρχέ, και επειδή το επαναλαμβάνετε, με ποιο τρόπο μπορεί να πιεστεί ένας δήμαρχος? Δηλαδή, ωραία, λέτε το τυράκι. Αυτή είναι μια διάσταση. Αλλά εδώ, ταυτόχρονα που λέτε ότι υπάρχει και υπήρχε το τυράκι, υπήρχε και ένας μοχλός πίεση. Μας είπατε κυβερνητικά στελέχη πίεζαν. Με ποιο τρόπο αισθανόντουσαν στριμωγμένοι, μας είπατε αυτοδιοικητικοί, επειδή είστε έμπειρος. Με ποιο τρόπο συνέβαινε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας αλλά και εξαιτίας λάθος αντιλήψεων,
0: ναι,
1: που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγούμαστε τουλάχιστον σε έναν αριθμό αιρετών να έχουν μια αντίληψη, όχι όπως είχαμε οι παλαιότεροι, διοικητική, κινηματική, αυτοδιοικητική, αγωνιστική έτσι και διεκδικητική για τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, αντί να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αποκλίνει συνεχώς. Εδώ και τα όργανα ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα όργανα όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν έρχονται και κάνουν έλεγχο για το επίπεδο και την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν είναι εις βάρος της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι αιρετοί λοιπόν έχουν και μία νοοτροπία το να τα έχουμε καλά, να υποτασσόμαστε στο σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μήπως πάρουμε κάποιο έργο, κάποια χρηματοδότηση κτλ.
0: Μάλιστα, νομίζω δώσατε την απάντηση, κύριε Δημαρχέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο, την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Σικαιών της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, ένας από τους, πρέπει να γράφει ήδη στο αυτοδιοικητικό του κοντέρ πάνω από 30 χρόνια, μιας και μιλάμε για κοντέρ, 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, από τους πιο έμπειρους και χέρι εκτίμηση και σεβασμού το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του συνεχώς επανεκλέγεται. Από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Όταν λοιπόν ούτε αυτού του επίπεδου της εμπειρίας αυτοδιοικητική δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για το σκάνδαλο, αντιλαμβάνεστε τι πιέσεις έπεσαν. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συνέβη και στο Ηράκλειο. Μιλήσουμε εδώ ανοιχτά, είπε ο κ. Δανιλίδης, σε όλη την Ελλάδα. Και στο Ηράκλειο. Για το Ηράκλειο, δηλαδή για τον ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει ζήτημα άνοιγμα στον ΕΣΔΑΚ πλέον περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Διότι θα πρέπει τώρα ο ΕΣΔΑΚ, βάσει του πορίσματος, να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο στήχησαν δηλαδή οι μεζονέτες, τα σπιτάκια. Οι μεζονέτες των 5 τετραγωνικών που μας στήχησαν 300 χιλιάρικα, 300 και πλέον χιλιάρικα. Γιατί θυμίζω, και νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η επισήμανση του κυρίου Δανιλίδη, ότι έξυπνα το κράτος, η κυβέρνηση, δεν ανέλαβε το διαγωνισμό να το υλοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιο τέλος πάντων, από τα συναρμόδια Υπουργεία με την Αυτοδιοίκηση και το Περιβάλλον. Όχι. Πέταξε την μπάλα και έδωσε το εργαλείο στην Αυτοδιοίκηση. Και ήρθε από την πίσω πόρτα με τις πιέσεις που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούν να ασκηθούν. Κάποιοι ενδεχομένως δεν ήθελαν και τόσο μεγάλη πίεση. Κλείνω την παρένθεση. Ήρθαν λοιπόν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με τον κύριο Δανιλίδη, να καθοδηγήσουν, να συντονίσουν και να εφαρμόσουν το σχέδιο με τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Μας έδωσε και την άλλη διάσταση ο κύριος Δανιλίδης εδώ. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, που το έχει πάρει πάνω του και αυτό, ότι γιατί φωνάζεται ακριβώς, όταν η εταιρεία που πήρε το έργο, η εταιρεία Texan, που πήρε το έργο και κοστολόγησε περίπου 300.000 ευρώ το σπιτάκι, έδωσε την ίδια τιμή που είχε δώσει η ανταγωνίστριά της. Άρα, δεν τίθεται ζήτημα υπερκοστολόγησης. Αυτές ήταν οι τιμές που έπαιζαν για τα συγκεκριμένα σπιτάκια με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο κ. Δανιλίδης λοιπόν μας έλυσε την απορία. Η ανταγωνίστρια εταιρεία που τελικά δεν πήρε το έργο έχει στη μετοχική της σύνδεση, λέει ο κ. Δανιλίδης, τα ίδια πρόσωπα που είναι στη μετοχική σύνδεση της Texan. Εξαιρετική σύμπτωση.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης. Και θα τολμήσω να πω ότι βάζουν φωτιές τοπικά για τα όσα αποκάλυψε σε σχέση με τις πιέσεις που δέχτηκαν εδώ αυτοδιοικητικοί για να δρομολογήσουν τον επίμαχο διαγωνισμό που αποδείχθηκε ότι οδήγησε και είχε ως αποτέλεσμα την υπερκοστολόγηση των περίφημων σπιτιών ανακύκλωσης. Πάμε σε μία ακόμη σκανδαλώδη υπόθεση, έτσι όπως εκτελήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν είναι άλλη βέβαια από τις επιδοτήσεις και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΔΕ για να παρουσιαστεί η πλατφόρμα που θα αποτελέσει πλέον το νέο εργαλείο αποδοχής των δηλώσεων των παραγωγών, την πλατφόρμα MyAgro. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και απέδωσε και τα συγχαρητήρια στην ΑΔΕ γιατί προχώρησε αυτό το έργο, το οποίο έργο πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά καθυστερημένο με την έννοια ότι το σύστημα ΟΣΔΕ έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ τουλάχιστον και 3 μήνες. Βρισκόμαστε τώρα αρχές Αυγούστου και συζητάμε για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και περιγράφηκε μάλιστα από την ΑΔΕ και ένα χρονοδιάγραμμα και της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων, των δηλώσεων συγχωρείτε, και της καταβολής των επιδοτήσεων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κονστάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό. Εχθές παρουσιάστηκε η πλατφόρμα. Λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις.
1: Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι σε φάση όπου, εντάξει, έχει ανοίξει, δεν είμαστε σε φάση που μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να είναι σε φάση πλήρης λειτουργικότητας. Θα υπάρξουν πράγματα που θα πρέπει να φτιαχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά σε μια κίνηση όλοι μας, όχι να πω απλά καλής θέλησης, αλλά προτεραιοποιώντας ορισμένα πράγματα, όπως το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αποκτήσει το κράτος μια εφαρμογή. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επιτέλους μετά από 15 και πλέον χρόνια κατάλαβε το κράτος ότι θα πρέπει η εφαρμογή αυτή να του ανήκει, να είναι δική του, τη δική του εξουσία το τι θέλει να κάνει. Και ίσως είναι η πρώτη εφαρμογή πραγματικά που δεν θα είναι δέσμη για το κράτος σε εταιρείες και σε τρίτους.
0: Μάλιστα. Η πρώτη αξιολόγηση, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα από χθες τέλος πάντων να μπείτε μέσα, να δουλέψετε λίγο, να δείτε πώς είναι το σύστημα. Πιστεύετε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Η φιλοσοφία όμως του ότι ο πηγαίος κώδικας είναι στο κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν πάνω στον πηγαίο κώδικα. Μας δίνει μία, και βέβαια με τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ όλο αυτό τον καιρό που κληθήκαμε ως ΓΙΟΤΕ να τους συνδράμουμε με τις γνώσεις μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι θα βρούμε το ξέφωνο.
0: Μάλιστα. Άρα το γεγονός ότι πλέον συζητάμε για την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο δεν σας αγχώνει ιδιαίτερα, ενώ γιατί ήδη έχουν παρέλθει 3 μήνες από το συνηθισμένο χρόνο.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι, όχι δεν μας αγχώνει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε on time. Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρουν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί που θα κληθούν να βοηθήσουν και φέτος πάλι στο έργο, θα περάσουν μια πάρα πολύ πιεστική χρονιά για να ανταπεξέλθουν μέσα σε 2 μήνες ένα έργο που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ανοίγουν Φλεβάρι και να κλείνουν Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε σε αυτή τη διαφορά. αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα όταν θα είναι έτοιμη. Και δώσαμε γεωτεχνική την πίστοση χρόνου για τα πολύ εύκολο να είμαστε, για να έχουμε κάτι λειτουργικό. Δεν θέλαμε με τίποτα να αντιμετωπίσουμε κάτι όπως είχαμε αντιμετωπίσει το 2022. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε εφαρμογή, αλλά εφαρμογή δεν είχαμε. Εκείνο ήταν ένα τεράστιο βάσανο που περάσαμε, τα είπα και χτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν βάλουν πλάτη γεωτεχνική να υλοποιηθεί το έργο και αν δεν ξεχάσουν οι γεωτεχνικοί δεχομένως ακόμα και τα σπίτια τους, δεν μπορεί να γίνει το έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει ορθά το έργο. Άρα κάποιοι άνθρωποι θα υπερβάλλουν αυτό και να ξέρετε είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες τσουβαλιαζόντουσαν από πολιτικούς και ΜΟΜΟΕ, όχι βέβαια το δικό σας προς Θεού, mm-hmm. να τους λένε ότι είναι το πρόβλημα και η μήτρα του προβλήματος. Βέβαια νομίζω ότι εχθές περίτρανα το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ήταν ένα ευχαριστώ προς τους γεωτεχνικούς που βάζουν πλάτη και ενδεχομένως, επιτρέψτε να πω, και ένα συγγνώμη για το πώς τους συμπεριφέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό τον καιρό δηλαδή, προσπαθώντας οι κύριοι Λαζαρίδηδες και λοιποί πολιτικοί να λένε ότι η γεωτεχνική είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί που είχαν την εξουσία. Τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές. Θυμάστε που σας έλεγα ότι πάλι στους γεωτεχνικούς θα έρθουνε και σε αυτούς ζητάνε να βάλουν πλάτη. Και πάλι οι γεωτεχνικοί ήταν χτες εκεί, μιλάμε για 2.000 προβολές και βάζανε 6 Αυγούστου πλάτη για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες με τους οποίους δεν έχουν πελατειακή απλά σχέση. Έχουν προσωπική σχέση.
0: Αυτή τη φορά δεν θα είστε όμως μόνοι στη διαδικασία. Θέλω να πω σε σχέση με μια νομοτική ρύθμιση που υπήρξε πρόσφατα και προκάλεσε και μεγάλη αντίδραση από τον κλάδο σας. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι λογιστές. Μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες για να μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις. Και μάλιστα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και θα ήθελα την άποψή σας. Αλλάζει και το καθεστώς σε σχέση με την ευθύνη που αναλαμβάνει πλέον ο γεωτεχνικός, ο λογιστής και ούτω καθεξής για την υποβολή της δήλωσης.
1: Όσον αφορά, θα πάω στο πρώτο, γιατί το δεύτερο μου είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω. Έχω στείλει και δημόσια επιστολή, έχει κοινοποιηθεί τις απόψεις μας όσον αφορά το καθεστώς των ποινών. Είμαστε σε συζήτηση με την ΑΔΕ και για την εγκύκλιο που θα βγάλει για τις κυρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, είπα και χτες, ότι και 1 εκατομμύριο ευρώ να βάλουμε πρόστιμα, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν κάνει τίποτα. Είναι άδικο προς τους γεωτεχνικούς να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι είναι κάποια ειδική ομάδα που θέλει κάποια ειδικά πρόστιμα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχοι, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε και με εξέπληξε εμένα, γιατί 7 χρόνια βαδίζει τον 8ο χρόνο πρωθυπουργίας του, ότι μέχρι εχθές το ΟΣΔΕ βρισκόταν σε καθεστώς αδιαφάνειας, βαθέως κράτου, ρουσφετολογικής διαδικασίας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Άρα ο κανονικός επαγγελματίας, ο γνήσιος γεωτεχνικός που θέλει να βοηθήσει τον αγρότη, έπρεπε στον ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα πέρναγε τα προηγούμενα χρόνια ο σωστός επαγγελματίας. Πάρα πολύ δύσκολα. Άρα το να ερχόμαστε σήμερα και να πούμε θα βάλουμε ποινές, οι ποινές λοιπόν, όπως ήρθε η δεύτερη τροπολογία και είπε, πρέπει να είναι για το δόλο. Και εκεί δεν σηκώνουμε κουβέντα. Ο δόλος δεν έχει καμία δουλειά και δεν θα βρει κανέναν συμπαραστάτη όποιος έχει δόλιες μεθόδους για υπεξαίρεση δημόσιου ή ευρωπαϊκού χρήματος. Θέλω να είμαι κάθετος, όπως είπα, αυτοί δεν πρέπει να ανήκουν στη γεωτεχνική οικογένεια, οι λίγοι που θα σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Ερχόμενος, και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο το κομμάτι των λογιστών, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, και Κωνστά, μέχρι πέρσι υπήρχε μια πιστοποίηση. Δηλώσεις ως χειριστές κάναν και η ΔΕΛΤΑ ΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. σήμερα με την τροπολογία λέει ότι δηλώσεις κάνουν οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί και οι λογιστές. Άρα τι είναι πιο σκληρό, αυτό που λέει φέτος ή το ότι μέχρι πέρσι έκανε όποιος ήθελε δήλωση, αρκεί η εταιρεία να είχε έναν γεωτεχνικό. Και θα πω και ένα δεύτερο. Το κομμάτι της πιστοποίησης δεν το έχουμε αφήσει.

0: όλο το πρόβλημα του ΟΣΔΕ μέχρι τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να βγαίνουμε 100% κερδισμένοι. Πάντως το επάγγελμα το κατοχυρώσαμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με τις ημερομηνίες που δόθηκαν, την εκτίμηση δική σας. Θέλω, εντάξει, βέβαια είναι πολύ προώρο γιατί δεν ξέρετε και πόσο αποδίδει, πόσο αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και τι ενδεχομένως προβλήματα αντιμετωπιστούν στην πορεία. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν τις θεωρείτε ρεαλιστικές ημερομηνίες. Δηλαδή,
0: όπως μιλάω, ναι, θέλω να πιστεύω πάντα, πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα.
1: Για την 31η Οκτωβρίου λέτε σε ό,τι αφορά την προκαταβολή και την 30η Νοεμβρίου για εκείνους που θα προλάβουν.
0: Για να υποβληθούν, ναι, με το deadline που έχουν βάλει οι δηλώσεις, είναι πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θα πω ακατόρθωτα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτόν πάρα πολύ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα.
1: Τουλάχιστον ως προς το χρόνο της δήλωσης, η νέα πλατφόρμα εξοικονομεί χρόνο, το λέω αυτό, γιατί μένουν 45 μέρες. Πριν θέλατε από τον βαριά από το Μάιο να ανοίγει το ΟΣΔΕ και έφτανε και έπαιρνε και πάντα και παράταση. Φτάναμε δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο και πιο αργά ακόμη, δηλαδή ένα τετράμινο. Και τώρα όλο αυτό το τετράμινο πρέπει να συμπυκνωθεί σε 45 μέρες. Τουλάχιστον η πλατφόρμα έχει οδηγήσει μια εξοικονόμηση χρόνου ή απλά άλλαξε, ναι, με το εργαλείο, αλλά επί της ουσίας η διαδικασία, η δουλειά που είναι να κάνετε, το πω απλά, σας παίρνει τον ίδιο χρόνο.
0: Από κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Η πλατφόρμα φέρνει κάποια στοιχεία προσυμπληρωμένα που δεν ερχόντουσαν μέχρι πρότινος. Αυτό είναι σίγουρα το θετικό. Η όλη υπόλοιπη λειτουργία της μένει να τη δούμε και σε μία μέρα δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε αν θα είναι πιο γρήγορη. Ξέρω σίγουρα ότι οι υπάλληλοι στην ΑΔΕ που συνεργαζόμαστε έχουν όλοι την πρόθεση να βοηθήσουν να την απλοποιήσουν όσο το δυνατόν. Επαναλαμβάνω όμως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μεταβατική, μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Δεν μπορούμε να τα εξειδανικεύουμε τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι πραγματικά και ο χρόνος να μπορέσει να συντομεύσει, το να γίνει όλο αυτό το έργο στους 2 μήνες ουσιαστικά, όπως βλέπετε το περί του Σεπτεμβρίου, κάνω ότι δεν το έχω ακούσει, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή το να έχουμε ένα μεγάλο όγκο στο πρώτο deadline, το βλέπω σχεδόν ανέφικτο. Μόνο οι πολύ απλές δηλώσεις θεωρώ ότι θα μπορούν να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα και γι' αυτό βρισκόμαστε. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Σε διαρκή συνεργασία, σε διαρκή συζήτηση, με προτάσεις και ακούγοντας και την δύο πλευρές, κάνουμε έναν, θα πω για πρώτη φορά αίσθησή μου, ειλικρινή διάλογο σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό είπα εχθές για το διοικητή της ΑΔΕ ότι μπορεί σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι εξ αρχής ήταν ειλικρινέστατος απέναντι μας. Ό,τι είπε δεν είδαμε να γίνονται άλλα πράγματα, όπως έχουμε δει στο παρελθόν ή όπως συναντάμε την επιμονή της κυβέρνησης και του Υπουργείου να μην συνομιλεί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
1: Το κρατάμε αυτό. Μετά το 15 Αύγουστο θα ζητήσω να ξανασυνομιλήσουμε για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση.
0: Δηλαδή,
1: ήδη θα έχετε ένα πρώτο δείγμα για το πόσο αποδοτική και αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και ενδεχομένως αν έχουν προκύψει ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, σε σχέση με το νέο σύστημα όπως παρουσιάστηκε χθες, που ναι, μεν έχει ανοίξει, αλλά ακόμη λίγο, ναι, θέλουμε λίγο ακόμη. Και δεν ξέρω αν οι 40 μέρες που παρουσιάστηκαν χθες ως προθεσμία, ως 15 Σεπτεμβρίου, είναι αρκετές για εκείνους που θέλουν να πάρουν επιδότηση, την προκαταβολή μάλλον, έως 31 Οκτωβρίου. Το σύστημα δεν θα κλείσει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά για όσους υποβάλλουν δηλώσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν πληρωμή 30 Νοεμβρίου. Δηλαδή θα πάνε ένα μήνα αργότερα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ Ξεχανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μηλοποτάμου εξεχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο Όφη επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννη, ο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikoule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Πέρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν πάμε σε ένα, θεωρώ ευχάριστο θέμα, με την έννοια ότι τα καλά πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Μία παρένθεση, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια έτσι, μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα, η αλήθεια είναι, ομολογώ. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δανιλίδη, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, και τα όσα κατήγγειλε σε αυτή την ραδιοφωνική ζώνη, για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ανέχθηκαν και εδώ στο Ηράκλειο τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τα χρυσοφόρα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα πληρώσαμε σε τιμή μεζονέτας, έκαστος.

Θα επανέλθουμε από εβδομάδα στο θέμα. Θα επανέλθουμε γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Δανιλίδης για το πώς στήθηκε το κόλπο, ποιοι πίεζαν ποιους, ποιοι αποδέχτηκαν τις πιέσεις, για ποιους λόγους τις αποδέχτηκαν και εδώ στο Ηράκλειο. Και έρχεται ένας δήμαρχος από τα βόρεια να βάλει φωτιές στο Ηράκλειο. Περί αυτού πρόκειται. Για εκείνους που έλαβαν τις αποφάσεις και δρομολόγησαν τον περιβόητο διαγωνισμό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί για αυτούς, λέει ο κύριος Δανιλίδης, και για αυτούς, δεν αφορά δηλαδή μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Ελλάδα, είχε μιλήσει ο ίδιος. Τους είχε ενημερώσει και είχε προειδοποιήσει για την υπερκοστολόγηση και ότι εδώ έχει στηθεί μια φάμπρικα. Αλλά κάποιοι έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν, δεν ήξεραν. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το έργο της ηλεκτρικής δηλαδή διασύνδεσης που είχε σταματήσει καθώς οι Τούρκοι έκοβαν βόλτες στην περιοχή και οι Κύπροι αμφισβητούσαν την οικονομική του βιωσιμότητα, από χθες μπαίνει, δείχνει να μπαίνει, σε μια νέα φάση μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam. Οι Γάλλοι με ποσοστό 66% είναι πλέον οι μεγαλομέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με τον ΑΔΜΙΕ να διατηρεί το 34% της καταστατικής μειοψηφίας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σημαντική αυτή συμφωνία με την είσοδο της γαλλικής Meridiam δίνει νέα πνοή στο έργο και μάλιστα θα εκδοθούν από τον επόμενο μήνα οι πρώτες ναύτεξ για τις έρευνες στις περιοχές όπου θα διέλθει η διασύνδεση με τη γαλλική εταιρεία να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή τους. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 647 είναι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το υπόλοιπο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανακτηθεί από τους καταναλωτές Ελλάδας και Κύπρου σε ορίζοντα 35 ετίας και σε αναλογία 37-63. Δηλαδή 37% από την Ελλάδα, 63% από την Κύπρο.

Αναφίβολα λοιπόν η χθεσινή υπογραφή για την αλλαγή στη μετοχική σύνδεση του Great Sea Interconnector είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Το έργο αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα και φέρει αξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του αποδίδεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του. Κακά τα ψέματα. Εάν η Ελλάδα, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε εάν, καταφέρει να ποντίσει, να θέσει σε λειτουργία και να διατηρήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, αυτό θα αποτελεί τη μεγαλύτερη επί του πεδίου γεωπολιτική επιτυχία της χώρας για τα τελευταία πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έμπειροι αναλυτές δεν διστάζουν να επισημάνουν ότι σε όρους, με όρους γεωπολιτικής αξίας, εάν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή να ποντιστεί, να τεθεί σε λειτουργία και κυρίως να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τότε η αξία του γεωπολιτικά καθίσταται τόσο ψηλά που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί εφόσον ποντιστεί και λειτουργήσει, το καλώδιο δημιουργεί de facto συνθήκες ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στην περιοχή από την οποία περνάει και συνεπώς θέτει και τις βάσεις, ώστε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία η Ελλάδα να έχει πάρει κάτι το οποίο δικαιούταν να διεκδικήσει με βάση το διεθνές δίκαιο, χωρίς να το έχει ήδη κατοχυρωμένο

Επομένως, με αυτή την παραδοχή, οι χθεσινές υπογραφές όντως ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, δεν φτάνουν οι υπογραφές για να υλοποιηθεί το έργο. Γιατί συνήθως σε αυτή τη χώρα δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε από τις φανφάρες και τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που υπογράφηκε χθες δεν ήταν μια συμφωνία για την υλοποίηση του έργου. Όχι. Αυτό που υπογράφηκε χθες ήταν μια συμφωνία για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του έργου. Ενώ ως τώρα ήταν ιδιοκτήτης του έργου ο ΑΔΜΙΕ, μόνο ΑΔΜΙΕ, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού στη χώρα μας, πλέον το 66% το αγοράζει η γαλλική Meridiam και ο ΑΔΜΙΕ μένει με το 34%. Βέβαια, το να λέμε τώρα και να πανηγυρίζουμε ότι αφού μπήκαν οι Γάλλοι στο έργο, αυτό μπορεί πλέον να προχωρήσει, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και κάτι ακόμη. Ότι έως τώρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει με τις δικές της δυνάμεις. Καλή λοιπόν η περηφάνεια που βρήκαμε μια λύση στο πρόβλημα, αλλά καλό θα ήταν και να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Το λέω για τους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Και πρέπει να την κρατάμε ακόμη χαμηλότερα την μπάλα, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ταυτόχρονα ότι το έργο δεν κόλλησε έως τώρα επειδή υπήρχε θέμα και καλά με τα οικονομικά του δεδομένα ή με την ισχύ του ΑΔΜΙΕ ως μετόχου. Όχι. Ο πραγματικός λόγος που έχει κολλήσει εδώ και χρόνια το έργο, το καλώδιο δηλαδή, ήταν την άνοιξη του 24, όπου η Τουρκία έβγαλε τις φρεγάτες της και παρεμπόδισε το πλοίο που έκανε τη βυθιστομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου. Και η Ελλάδα τότε δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το πλοίο. Αυτό βρήκα στη συνέχεια κύκλοι στην Κύπρο για να αρνηθούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Σου λέει, τι να αποπληρώσουμε τώρα, αφού δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Γιατί να τρέχουμε να πληρώνουμε, να πληρώσουμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Δεν πλήρωσαν λοιπόν τις υποχρεώσεις τους ή αρνήθηκαν τότε να τις αποπληρώσουν με βάση τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, φέροντας σειρά από άστοχες τότε αιτιάσεις, η αλήθεια είναι, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Διότι αν δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο το έργο, δεν θα μπαίναν οι Γάλλοι. Δεν είναι βλάκες οι Γάλλοι να χάσουν. Επομένως, τα δύο αυτά αγκάθια για την υλοποίηση του έργου παραμένουν. Παραμένει δηλαδή το αγκάθι, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η βυθομέτρηση. Πόσο έτοιμοι θα είμαστε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο θα πρέπει πλέον να αποδεχτούν ότι άσχετα με το αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει να μπει ή όχι η ίδια ως μέτοχος στο έργο, οφείλει να αρχίσει να αποπληρώνει τις αιτήσεις υποχρεώσεις της στον ΑΔΜΙΕ. Και κάτι ακόμη, επειδή μπήκε ο γαλλικός παράγων τόσο ισχυρά στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να βάλουν την κρίσιμη ώρα μπροστά τα δικά τους πολεμικά πλοία και να αφήσουν στα μετόπιστεν τα ελληνικά. Οι ελληνικές φρεγάτες είναι που θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να υποστηρίζονται από τις γαλλικές, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, με την Τουρκία να ξαναβγαίνει στο Αιγαίο.

Επομένως, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια θετική εξέλιξη η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση. Ευχάριστη είναι μεν, αλλά υπενθυμίζει και μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη χώρα μας. Το ότι στάθηκε ανήμπορη να υλοποιήσει το σχεδιασμό, έχοντας απέναντι την Τουρκία. Και αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη πλέον. Όπως και να έχει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και είναι πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς. Άλλωστε το ειδικό βάρος που φέρει το καλώδιο ως έργο για τα εθνικά μας θέματα επιβάλλει να κρατάμε χαμηλούς τόνους μέχρι αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας ακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους!

0: 98.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Παρασκευής σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας για την εκπομπή, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2 στον Σπορ FM 104,2, εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Πάμε μέχρι τις 4 για να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μάνος Παπαδάκης. Υπενθυμίζω σε όλους εσάς τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και την εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να στέλνετε στο www.athletic.gr και στο τηλέφωνο μετά τις 2.30 ανοίγουμε τις γραμμές μας, 319-889.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε αρκετά να πούμε για σήμερα, γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια χθες το βράδυ για την Ευρώπη και με γενικό ενδιαφέρον, άμεσο και έμεσο, καθώς ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χθες με την Άντερλεχτ, δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Αυτή η εβδομάδα έκλεισε με το χειρότερο τρόπο, θα έλεγα. Πολύ κακή εβδομάδα γενικά για την Ελλάδα. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα, και μάλιστα σε τρία μάτσα εντός έδρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έμοιασαν ισοπαλία στην έδρα τους, στο Champions League και στο Conference. Ο ΠΑΟΚ έχασε χθες για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa από την Άντερλεχτ. Είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο. Δέχτηκε γκολ στο πρώτο λεπτό, ούτε καν στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα 17 δευτερόλεπτα. Δέχτηκε το γκολ ο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, έχασε πέναλτι. Είχε μια περίεργη φάση αργότερα που ζήτησε πέναλτι. Υπήρχε πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπήρχε επιθετικό φάουλ και έτσι το πέναλτι δεν δόθηκε. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε τελικά να σοφαρίσει, είχε τις ευκαιρίες. Αλλά το σκόρ είναι αυτό που μετράει. Οι Βέλγοι πήραν την νίκη και πλέον έχουν το προβάδισμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς.

όμως για ένα παιχνίδι που ενδιέφερε τον Όφη χθες το βράδυ στην Γεωργία, στον Μπατούμι, όπου η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πέρασε σαν άνεμος από το γήπεδο αυτό, κέρδισε 3-0 παρακαλώ την Μακάμπι Τελ Αβίβ και ουσιαστικά τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τα play-off δηλαδή του Europa, εκεί όπου περιμένει η Όφη. Βέβαια, ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε και τον επαναληπτικό, διότι στο ποδόσφαιρο έχουμε δει να συμβαίνουν πολλά απίθανα και η Μακάμπι, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα τέτοιο απίθανο, σε μια τέτοια απίθανη ανατροπή πριν από 2 χρόνια, το 24, όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο Conference. Κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι 4-1, θυμάστε, μεγάλη νίκη για τους Ισραηλινούς τότε. Ο Ολυμπιακός πήγε στη Σερβία αργότερα στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση εκεί στην παράταση 6-1. Μεγάλη ανατροπή, μεγάλη πρόκριση για τον Ολυμπιακό και αργότερα ήρθε και το τρόπαιο. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε μια ακόμα ανατροπή. Το βλέπω λίγο δύσκολο βέβαια. Η ΤΣΣΚΑ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες. 3 γκολ, όσο και να πει, είναι ένα μεγάλο σκόρ, ειδικά εκτός έδρας. Δεν ανατρέπεται εύκολα, αλλά σας περιμένουμε. Ποδόσφαιρο είναι, πολλές φορές μπορεί να σε εκθέσει. Οπότε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, θα ξέρουμε. Επόμενη Πέμπτη, 13 του Αυγούστου, θα ξέρουμε οριστικά. Πάντως, στον Όφη, νομίζω ότι από τώρα έχουν αρχίσει και εκεί να τσεκάρουν εισιτήρια, όπως τσέκαρε η ΤΣΣΚΑ για την επόμενη φάση. Έτσι και στον Όφη έχουν αρχίσει να ψάχνονται για την Βουλγαρία, για την Σόφια.

Ήρθε σε Κασόφιας που από το πρώτο μήχρονο έβαλε τις βάσεις. Από την αρχή στο 1 λεπτό με τον Εμπόγκ προηγήθηκε ένα 0-1 μάλλον. Στο 29 με τον Αργεντίνο το Γοδόη έκανε το 0-2. Και ο Σβάρτς που είχε μπει αλλαγή λίγο νωρίτερα στο 90 απέτυχε το τρίτο γκολ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι έκαναν εμφατική εμφάνιση και εμφατική νίκη στην Γεωργία. Και πλέον στη ρεβάνς έχουν απλά να διαχειριστούν αυτό το αποτέλεσμα, το υπέρ τους σκορ, και να πάρουν την πρόκριση που θα τους φέρει, επαναλαμβάνω, στο δρόμο του Όφη, στα play-off της διοργάνωσης 20 και 27 Αυγούστου. Αν περάσει τη ΣΕΚΑ, θα έρθει στο Ηράκλειο στις 20 του Αυγούστου και η Όφη θα πάει στη Σόφια στις 27 του μήνα.

Πάντως η ΤΣΣΚΑ είναι πραγματικά εντυπωσιακή φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε 8 επίσημα παιχνίδια, σε αυτό υπερτερεί του ΟΦΗ, αναμφίβολα, έχει δώσει 8 επίσημα μάτς, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ που δεν έχει ούτε ένα επίσημο. Ο ΟΦΗ παίζει την ερχόμενη Τετάρτη το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, το Super Cup με την ΑΕΚ. Οι Βούλγαροι έχουν 8 μάτς μέχρι στιγμής, 5 στην Ευρώπη και 3 στο πρωτάθλημά τους, και είναι αίτητοι μέχρι τώρα σε 8 παιχνίδια. Έχουν συνολικά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες και στις δύο διοργανώσεις. Στη ΣΕΚΑ, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει με το πολύ καλό ξεκίνημα που έχει κάνει και στο πρωτάθλημά της αλλά και στην Ευρώπη. Παίζει συνεχόμενα από τις 9 Ιουλίου, είναι στο δρόμο, από τις 9 Ιουλίου παίζει μέχρι χθες, περίπου δηλαδή ένα μήνα, 27 μέρες, παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Να πω ότι στην Ευρώπη έχει περάσει, καταρχήν πέρασε από την Ντέρι με 2 νίκες, κέρδισε στις 9 Ιουλίου στη Σόφια 3-2 και στις 16 μετά από μια εβδομάδα εκτός έδρας πάλι νίκη με σκορ 2-1. Στην επόμενη φάση πέρασε, ήταν πιο δύσκολη η πρόκριση με την Καραμπάχ, με 2 ισοπαλίες εδώ πέρα, 2 λευκές ισοπαλίες, 0-0 δηλαδή. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στην έδρα της Καραμπάχ, το δεύτερο έγινε στη Σόφια. Στα πέναλτι πέρασαν οι Βούλγαροι και κερδίζοντας 5-4 την Καραμπάχ πριν πάνε να παίξουν με την Μακάμπι. Εκεί που έκαναν μία ακόμα εμφατική νίκη χθες στην Γεωργία, 3-0, ενώ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας σε 3 μάτς μέχρι στιγμής έχει 2 νίκες και μία ισοπαλία. Έχει παίξει με την Σλάβια Σόφιας στο ντέρμπι της Σόφιας εκτός έδρας, το οποίο έγινε ισόπαλο 0-0 στην πρεμιέρα. Ακολούθησε τη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας η νίκη επί της Μπόντεφ Πλόντβιτ με 3-2 και η νίκη στις 2 Αυγούστου πάλι εντός έδρας επί της Ντούναβ Ρούσε με σκορ 2-1.

Άρα λοιπόν, αν είναι αυτή η ομάδα που θα αναμετρηθεί με τον Όφη, σίγουρα είναι το φαβορί. Έτσι, ούτως ή άλλως θα ήταν το φαβορί. Μία από τις δύο ομάδες αυτές, ό,τι και να γινόταν χθες, όποιο αποτέλεσμα και να ερχόταν. Τώρα ένα παραπάνω θα έλεγα. Μέσα στον Όφη ξέρουν πλέον, έχουν δει, έχουν διαβάσει και περιμένουν, αν περάσει τελικά η ΤΣΚ, ένα πάρα πολύ δύσκολο, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια.

Βέβαια, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Θεός είναι όφη. Το έχω γράψει και το έχω πει. Και εντάξει, μπορεί ορισμένοι τώρα να γελάτε που τα ακούτε. Και άντε, τι μας λέει τώρα αυτός εδώ πέρα. Σιγά να ασχολείται τώρα ο Θεός με τον όφη, με το ποδόσφαιρο. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελο, ποιος θα πάρει την πρόκριση στην Ευρώπη. Αλλά αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στην πράξη και κυρίως πέρυσι, θα έλεγα, όταν αποδείχθηκε. Με την πορεία που έκανε όφη συνολικά, με την πορεία στο κύπελο, με όλα αυτά που έγιναν για να φτάσει στο τελικό και να το πάρει, γιατί όλα ήταν εναντίον του. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Όλα ήταν εναντίον του, αλλά παρόλα αυτά όφη άντεξε και πήρε μια, είχε μια τεράστια επιτυχία. Ήταν τεράστιο το επίτευγμα που έκανε πέρυσι κατακτώντας το κύπελο. Και το βλέπουμε και φέτος. Βλέπουμε και φέτος, δηλαδή, ότι ο Θεός δεν έχει καταλήψει τον όφη, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είδαμε στην κλήρωση ότι ενώ υπήρχαν δύο μεγαθύρια, η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, ακόμα και η Λεχ Πόζναν ήταν το τρίτο ζευγάρι, έτσι το δύσκολο. Τελικά ο όφη έτυχε στο πιο βατό, θα το λέγαμε, ζευγάρι. Δεν είναι εύκολο. Άλλο εύκολο, άλλο βατό. Δεν είναι κανένα ζευγάρι εύκολο, καμία ομάδα εύκολη, ίσα ίσα. Αλλά ήταν το πιο βατό από τα ζευγάρια που θα μπορούσε να του τύχει, έτσι. Και εκεί δηλαδή στάθηκε τυχερός. Και για μένα τύχη είναι το ότι παίζει και με τη ΤΣΕΚΑ για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Αποφεύγει, θα έλεγα, τον Μπελά, γιατί για μένα Μπελάς θα ήταν η Μακάμπη. Όχι μόνο γιατί το ταξίδι είναι πιο δύσκολο στην Γεωργία, έτσι, στο Μπατούμι και πιο μακρινό, αλλά για όλα τα συμπαρομαρτούντα. Εγώ δεν ξέρω, πείτε με τρελό, πείτε με, ξέρω εγώ, εθεροβάμωνα, πείτε με ό,τι θέλετε. Παρά το γεγονός ότι η ΤΣΕΚΑ δείχνει τρομακτική αυτή τη στιγμή, τα αποτελέσματά της μιλάνε. Είναι αίτητη, έχει παίξει 8 μάτς, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή από τον Όφη αγωνιστικά. Αλλά εγώ κάτι μέσα μου δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι ο Όφη μπορεί να την πέρασε αυτήν την ομάδα. Θα φροντίσει ο καλός Θεούλης.

Επανέρχομαι στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και στο θέμα που αφορά την γενικότερη της βαθμολογία και κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από την 10η θέση που είναι ο στόχος μας και δεν ξέρω αν θα το πετύχει τελικά η Ελλάδα με αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα και τουλάχιστον αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να περάσουν οι ομάδες στη Geek Face. Αυτή τη στιγμή μόνο ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη έχουν σίγουρη θέση σε Geek Face. Α, δούμε σε ποια. Όφη είτε στο Europa είτε στο Conference. Ολυμπιακός είτε στο Champions League είτε στο Europa. Και η ΑΕΚ το ίδιο, έτσι. Έχουν σίγουρη θέση σε Geek Face αυτές τις ομάδες. Μένει να δούμε τι θα γίνει με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ. Έτσι, μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις δύο ομάδες. Το σημαντικό είναι να μπορέσουν και αυτές οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, να μπουν σε Geek Face, γιατί θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια για να μπορέσει η Ελλάδα μέσα από τα παιχνίδια αυτά, μέσα από βαθμούς που θα πάρει, που θα συγκεντρώσει, που μπορεί να συγκεντρώσει, να πλησιάσει έστω την 10η θέση. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μεγάλη. Οι Τσέχοι είναι στη 10η θέση, έχουν 44.025 βαθμούς, έχουν 5 ομάδες που συνεχίζουν. Η Πολωνία είναι 10η με 43.425 βαθμούς και αυτοί έχουν 5 ομάδες. Και η Ελλάδα έχει 41.312 πόντους και αυτή προς το παρόν έχει 5 ομάδες.

Σε αφορά την Τσεχία, έχασε η Χράντετ Κράλοβε από την Μπεσίκτα σε ένα 0 εντός έδρας, σε ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Η Γιάμπλονιτς κέρδισε 2-0 στο δικό της παιχνίδι, ενώ οι ομάδες Πολωνίας τα πήγαν καλύτερα. Η Μένγια Αγγελόνια έκανε την έκπληξη χθες, κέρδισε εκπληκτός πάντων, κέρδισε τη Ρέιτζερς 2-1 στην Πολωνία. Η Λεχ Πόζναν κέρδισε 1-0 την Κλάξβικ. Η Ράκοφ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Χάμπαρμπη και μόνο η Κατοβίτσε έχασε από την Χάπο Ελ Τελ Αβίβ εκτός έδρας με 2-0.

Έγινε χαμός χθες στην Τουρκία, στην Τραπεζούντα συγκεκριμένα, εκεί όπου βρέθηκε ο Σαλάχ, μεγάλη μεταγραφή σίγουρα. Οι Τούρκοι που από ό,τι διαβάζω, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας χρωστάνε περίπου ένα δις. Σαν τα κόμματα εδώ στην Ελλάδα. Χρωστάνε περίπου ένα δις οι τέσσερις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας και όμως τα λεφτά πέφτουν βροχή. 17 εκατομμύρια, προσέξτε, 17 εκατομμύρια το χρόνο θα παίρνει ο Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ. Καθαρά, γιατί υπάρχουν και, άλλες συμφωνίες για εμπορικά κτλ. 17 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, τρελά λεφτά,

Λεφτά που δεν πρόκειται να δώσει ποτέ καμία γενική ομάδα. Έτσι. Αυτοί οι παίκτες τώρα δεν έρχονται στην Ελλάδα ούτε στα 40 τους πληρολόγους. Μόνο εκεί μπορεί κάποιος. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι πολύ μεγάλες μεταγραφές που κάνουν οι Τούρκοι. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι φαίνεται να χρωστάνε χρήματα, τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες εκεί στην Τουρκία. Τώρα το πώς κάνουν αυτές τις μεταγραφές είναι άλλο ζήτημα.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα και για το ρεπορτάζ του Όφη και για το Super Cup και γενικότερα. Μείνετε κοντά μας, θα πάμε μέχρι τις 4 και με μηνύματα και με τηλέφωνο αν θέλετε. Μετά την επιστροφή μας από το διάλειμμα θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ Ξεχανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μηλοποτάμου εξιχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο ΟΦΗ επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gdkule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.gdkule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gdkule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gdkule.gr. Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Sport FM 104,2 με την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Είμαστε καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτό το δίωρο, το γνωστό μας πλέον δίωρο, το καθερωμένο πλέον δίωρο, 2 με 4. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, πριν από την εβδομάδα του τελικού του Super Cup. Να πω ότι την παραμονή του αγώνα την Τρίτη θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου, την καθερωμένη συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 11 το πρωί. Θα είναι συνέντευξη τύπου των προπονητών. Και την Τετάρτη στις 8 το βράδυ θα είναι το παιχνίδι, το πρώτο και για τις δύο ομάδες, το πρώτο επίσημο και για τις δύο ομάδες. Όφη δεν έχει άλλο φυγικό μέχρι το Super Cup. Θα παίξει ένα φυγικό αύριο Σάββατο το βράδυ στις 8 με την Καλλιθέα στο γήπεδό της, στην All Win Arena, με κόσμο, χωρίς, με ελεύθερη είσοδο, προφανώς για να δοκιμάσει και το σχήμα που θα παραταχθεί με τον Όφη. Όφη τις δοκιμές του τις έκανε στην Ολλανδία. Υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα που έδωσε ο Χρήστος Κόντης και στο Μανώλη Σαρή αλλά και στον Κώστα Μεταξάκη, στους δημοσιογράφους δηλαδή που ήταν στην Ολλανδία το 15ήμερο που έμεινε Όφη στο Ρόζενταλ. Τους παραχώρησε μια συνέντευξη στην οποία μιλάει για όλους και για όλα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη του Χρήστου Κόντη, θα δούμε και τα περισσότερα κομμάτια της. Έχει αυτή την οτροπία, βγάζει αυτή την οτροπία του νικητή ο Χρήστος Κόντης και είναι λογικό, έχει παίξει και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Ήταν και προπονητής μαζί με τον Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Έτσι, νομίζω για ένα παιχνίδι κάτι στον πάγκο και του Ολυμπιακού. Οπότε έχει αυτή την νοοτροπία μέσα του νικητή. Ένας προπονητής που είπε ότι θέλω να κερδίζω και στα φιλικά παιχνίδια. Και αν καταλαβαίνουμε καλά, τον έχει πειράξει σίγουρα και το γεγονός ότι ο Όφη δεν κατάφερε να πάρει μια νίκη, ούτε καν ισοπαλία δεν πήρε στα 5 φιλικά παιχνίδια, και ειδικά με τον τρόπο που έχασε σε κάποια από αυτά, ειδικά στα 2 τελευταία, δηλαδή την τελευταία μέρα της παραμονής στην Ολλανδία, που ήταν και τα 2 μάτς με ανατροπή, και στο Βέλγιο με την Μπίσοτ και στο τελευταίο παιχνίδι με την Al Samal στο προπονητικό του Ρόζενταλ. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, μάλιστα μέχρι το 86 είχε την νίκη στα χέρια του Όφη, αλλά μέσα σε ένα τετράλεπτο έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του και παράλληλα έχασε και το παιχνίδι.

αρέσουν κάποιες τοποθετήσεις του Χρήστου Κόντι όταν μιλάει. Δείχνει ότι έχει φιλοδοξίες αυτός ο άνθρωπος. Το έδειξε από την πρώτη στιγμή που είσαι στον Όφη και κατάφερε να πάρει το κύπελο. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Είχε πολύ μεγάλο μερίδιο σίγουρα σε αυτή την επιτυχία ο προπονητής του Όφη. Έκανε και τους υπόλοιπους να πιστέψουν και είναι και αυτό που είπε ότι και για την Ευρώπη, ότι αν πιστέψουν οι παίχτες ότι μπορούν να πάρουν αποτέλεσματα, θα πάρουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικότερο που είπε. Ο ίδιος το πιστεύει πάντως. Στην Ευρώπη, ότι αν πιστέψουν οι παίχτες ότι μπορούν να πάρουν αποτέλεσματα, θα πάρουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικότερο που είπε. Ο ίδιος το πιστεύει.

είπε ο Χρήστος Κόντης. Νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το στόχο που βάζει. Είπε ότι θέλουμε να είμαστε στο 5 με 6, όχι στο 7-8, αυτό είπε. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο και πρέπει να κοιτάζει όφη. Δεν είναι η οχτάδα που λέμε, είναι το 5 με 6, έτσι ώστε να είσαι κοντά στην πέμπτη θέση. Έτσι, να είσαι κοντά στην πέμπτη θέση, να διεκδικείς την πέμπτη θέση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, το είπε και ο ίδιος, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τον Όφη, πρωτόγνωρη, καθώς θα διεκδικεί, μάλλον θα έχει τρεις διοργανώσεις να διαχειριστεί, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Θέλει να τα πάει καλά σε όλες, είναι δύσκολο αυτό βέβαια, έτσι. Είναι απαιτητικά μάτς, είναι μάτς το οποίο το ένα διαφέρει από το άλλο. Κάθε τρεις μέρες θα είναι και ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον Όφη. Σίγουρα θα χρειαστεί μια σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού αλλά και των συναισθημάτων πάνω απ' όλα. Πάω σε αυτό που είπε ότι θέλει έτσι, για πρώτο πιάτο είναι το Super Cup. Έτσι, εννοείται ότι θέλει το Super Cup, θέλει να κατακτήσει η ομάδα του αυτό το κύπελο. Θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Όφη να κατακτήσει ένα δεύτερο σερί τρόπαιο απέναντι σε μια ακόμα μεγάλη ομάδα. Έτσι, την πρωταθλήτρια. Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Την οποία την κέρδισε βέβαια πέρυσι στο δρόμο προς τον τελικό. Την κέρδισε μέσα στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι πάλι. Αλλά εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Αυτός είναι ένας τελικός. Η ΑΕΚ έχει την εμπειρία, σίγουρα. Αλλά όλα μπορεί να συμβούν σε ένα παιχνίδι. Έχει την ιδιαιτερότητα το μάτσο ότι γίνεται στο Ηράκλειο, στην έδρα του, παρά το γεγονός ότι θα έχει φιλάδους και από τις δύο ομάδες. Να πω εδώ ότι, με την ευκαιρία ότι μέχρι πριν από λίγο είχαν φύγει 6.000 εισιτήρια για το Όφη, από την πλευρά του Όφη, για τον τελικό του Super Cup. Μένουν δηλαδή ακόμα γύρω στα 2.200, κάπου εκεί 2.280, εκεί είναι 8.282 όλα τα εισιτήρια τα οποία παίρνει Όφη. Μέχρι σε δύο μέρες είχαν φύγει 3.000, τώρα σε μία μέρα έφυγαν άλλες 3. Νομίζω είναι μια καλή, ένας καλός απολογισμός τουλάχιστον σε μία μέρα μέσα, αυτό που έγινε από χθες δηλαδή, που είναι ελεύθερη πλέον η διάθεση των εισιτηρίων. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Όφης τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει το sold out για τον τελικό.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και από τον Όφη το πλάνο για τον κόσμο του, για το ταξίδι, είτε στην Σόφια είτε, είτε στην Γεωργία. Αν και από ό,τι φαίνεται στη Σόφια θα πάει Όφη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, το πρώτο ταξίδι θα πραγματοποιηθεί 26 Αυγούστου, δηλαδή παραμονές του αγώνα. Παραμονή του αγώνα θα φύγει το τσάρτερ. Θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης το πρωί της παραμονής του αγώνα και θα αναχωρήσει για την Κρήτη για την επιστροφή μετά την λήξη του αγώνα. Περιλαμβάνονται στο πακέτο αεροπορικά εισιτήρια, φόρη αεροδρομίου, μεταφορές με πούλμαν προς ξενοδοχείο, προς και από το στάδιο με επιστροφή, διαμονή, είτε σε δίκυνο στην τιμή των 790 ευρώ, είτε σε μονόκλινο στην τιμή των 880, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε τιμή αυτή το εισιτήριο του αγώνα. Αλλά είναι εξασφαλισμένο, έτσι, δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο το εισιτήριο. Θα υπάρχει μια προτεραιότητα στους κάτοχους διαρκείας. Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν τα σχετικά mail στο office charter papakiaktinatravelgroup.com.

αντίπαλος για να κανονίσουν το ταξίδι τους. Αν και το πιθανότερο, όπως είπαμε, είναι να πάει όφη να ταξιδέψει στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Τώρα εντάξει, αν γίνει ανατροπή, μπράβο στην Μακάμπη αν την κάνει. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, ποδόσφαιρο είναι.

πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα βλέπω. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Έτσι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο που έχει τα μηνύματα. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ, βέβαια, όσα προλάβω. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά μαζί μας όσοι θέλετε στο 319-889.

ομιλήτησε το μήνυμά του και λέει: Δεν ξέρω, Λενίκο, πώς μπορεί να αποκλείσει όφη την Τσεσεκά, μια ομάδα που έχει παίξει ήδη 8 παιχνίδια και μέχρι τον αγώνα με τον όφη θα έχει παίξει 11 και ταυτόχρονα είναι και πολύ αξιόλογη ομάδα. Ναι, είναι αυτό που είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ένα σκαλί πιο πάνω η ΤΣΣΚΑ σε ετοιμότητα, σε ποιότητα, σε όλα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία μετράει πάρα πολλά πρωταθλήματα, μια πολύ έμπειρη ομάδα και στη Βουλγαρία και στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως άτρωτη, έτσι, δεν είναι άτρωτη, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν είναι άτρωτη. Και σίγουρα έχει το πλεονέκτημα απέναντι στον Όφη, καθώς αυτή τη στιγμή έχει 8 επίσημα μάτς οφ, κανένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Όταν θα παίξουν μεταξύ τους, προφανώς θα έχει περισσότερα μάτς η ΤΣΣΚΑ. Όφ θα έχει μόνο ένα μάτς, αυτό με την ΑΕΚ.

έχει ένα Κύπριο συντάξει, τον Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι και συμπαίκτης του Σιέλη στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Είναι συμπαίκτες οι δυο τους. Έχουν παίξει μαζί και στην εθνική ομάδα. Γνωρίζονται και μια δουλειά θα παίξουν. Άντρας βέβαια η ΤΣΣΚΑ, μπορεί να παίξουν και αντίπαγοι, γιατί ο ένας είναι στόπερ, ο Σιέλης, και ο άλλος είναι φορ.

Έχει αρκετούς ξένους η ομάδα της ΤΣΣΚΑ, έτσι, και έμπειρους παίχτες. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία έδειξε και χθες, δεν είδα το παιχνίδι, δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι, είχα τη δυνατότητα, αλλά από αυτά που, από τα στιγμιότυπα που είδα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα σίγουρα έχει την ποιότητα, έχει το μεταλλητέ που λέμε, έτσι, τη σκυράδα για να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα σε αυτή την διοργάνωση. Θα είναι πολύ δύσκολο αντίπαλο σίγουρα για τον Όφη, εφόσον τελικά περάσει. Αλλά επιμένω, δεν θα έχει κρυθεί τίποτα. Σίγουρα θα έχει το προβάδισμα, αλλά στο γήπεδο μέσα θα κρυθεί το ποιο ομάδα θα περάσει.

Επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα και ρωτάτε για τον Σανάμπρια, δεν έχω καταφέρει να το διασταυρώσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα πραγματικά ή όχι. Ενδεχομένως να έχω νεότερα στην πορεία της εκπομπής. Εντάξει, είναι ένα θέμα που βγήκε χθες το βράδυ. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει ενδιαφέρον. Αν υπάρχει, όντως είναι μια καλή περίπτωση. Αν υπάρχει θέμα, είναι μια καλή περίπτωση.

αναμενόμενος ρωτάει τι γίνεται με τον Μπόρχα. Είναι ένα μήνα εκτός και δεν έχουν πει το λόγο. Κάτι στο γαστροκνήμιο. Κάτι τι δηλαδή. Μετά από τόσο καιρό δεν είναι απλώς κάτι. Μάλλον δεν ακούς την εκπομπή μενόμενη. Ή ακούς αλλά δεν ακούς καλά. Ή ακούς με διαλύματα. Γιατί χθες το είπα. Έτσι. Χθες το είπα. Και επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή εσύ. Τώρα ή δεν άκουσες εκείνη τη στιγμή. Είχες πάει στην τουαλέτα. Είχες πάει να φας. Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Ο Μπόρχα έχει μια θλάση πρώτου βαθμού από ό,τι φαίνεται. Δεν λείπει ένα μήνα, λείπει. Πόσο είναι τώρα, από τις 23 του Ιούλιου είναι. 16 μέρες δηλαδή, περίπου. 16 μέρες, 15 μέρες, 16. Σιγά σιγά θα επανέλθει. Δεν ξέρω αν θα είναι στο μάτς με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Δύσκολο. Πάντως, επόμενες μέρες θα μπει στις προπονήσεις. Έχει χάσει όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από τη δεύτερη μέρα, δηλαδή, που πήγε όφη στην Ολλανδία, δεν προπονήθηκε και δεν έπαιξε και σε κανένα αφεντικό, βέβαια.

Σταύρος λέει: αν τρώγαμε τεσσάρες και τριάρες με τα χωριά που παίζαμε στην Ολλανδία, φαντάσου λέει τι πάρτι έχουν να κάνουν με τον Όφη, κανονικές ομάδες στους ομίλους. Θα τη χαρακτήριζα πολύ απλοϊκή την προσέγγιση σου πάντως.

Μάνος, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα που στέλνει ο Μάνος. Λέει: καλησπέρα, Νίκο. Η τοξικότητα, λέει, της ελληνικής κοινωνίας έχει τυπήσει κόκκινο. Αντί να βλέπουν, λέει, τα χάλια τους οι δίθεν μεγάλοι, παντού, λέει, μία ηρωνία. Πάλι, λέει, καλά που έχουμε τον Όφη να μας μαζέψει. Θέλετε, λέει, δεν θέλετε, θα μας βλέπετε κάθε Πέμπτη. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα που μου στέλνει ο Μάνος. Τι ηρωνία, δηλαδή.

Ο Αντουάν από τη Σουηδία που μου λέει για τη σεντερφορά, λέει την Παραγουάη ξέρουμε τίποτα. Προς το παρόν δεν μπορώ να το διασταυρώσω, ρε Αντουάν. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα ή όχι. Μακάρι να υπάρχει, να πω εγώ. Μακάρι να υπάρχει. Μακάρι να υπάρχει. Είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Καλό βιογραφικό, έτσι. Αυτό εννοώ. Καλό βιογραφικό. Πολλή εμπειρία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν ξέρω αν όντως ισχύει.

J8 λέει καλό μεσημέρι Νίκο. Εύχομαι καλά, όλα καλά σε όλους. Βλέπω λέει συνέχεια στα δυτικά media για τον Μπούρμπο. Ξανακατέθεσε αγωγή. Τι γίνεται, να ανησυχούμε. Και για τον Μπούρμπο τα είπαμε, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχει καταθέσει μία. Δεν ξέρω αν είναι αγωγή. Τέλος πάντων, μετά την απόφαση του εφετείου που ουσιαστικά απέρριψε την FSP κάνει όφη. Όσον αφορά την αθλητική διαδοχή, ο παίκτης ζητάει να μην συμμετέχει όχι στο πρωτάθλημα, να μην συμμετέχει στο Super Cup, να το αφαιρεθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής. Τώρα το τι θα γίνει ουδής μπορεί να το γνωρίζει, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, κάπως έτσι έχει κατάσταση. Καλά, ο παίκτης ποτέ δεν έπασε βέβαια να ζητάει. Έτσι. Τώρα το τι θα γίνει από εκεί πέρα δεν ξέρω αν είχε άλλο ένδικο μέσο όφη να αποκρούσε, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών όλα αυτά τα οποία ζητάει ο παίκτης. Δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί στην πορεία.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είμαστε ήδη στα 58 λεπτά μετά τις 2. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του ΟΦ με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2 την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο κυπελούχος ΟΦ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη ζυγή ξαναμέτρηση, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gentikoulette.gr. Χορηγός συμμετάδοσης στο vnyglasses.com. Διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Sport FM 104,2, στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης, στην κονσόλα, στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές, Μάνος Παπαδάκης. Να πούμε χρόνια πολλά στον Εργοτέλη, που γιορτάζει σήμερα, έχει γενέθλια Εργοτέλης, ο οποίος πλησιάζει σιγά σιγά στα 100 του χρόνια και αυτός, όφτα γιόρτασε πέρυσι, ο Εργοτέλης πλησιάζει, γίνεται 97 χρονών. 7 Αυγούστου του 29 ιδρύθηκε ο σύλλογος, έχει γενέθλια λοιπόν σήμερα, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η ομάδα, που λέει ότι στις 7 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ένας σύλλογος που έμενε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον αθλητισμό και στην κοινωνία του Ηρακλείου. Από εκείνη την ιστορική μέρα που η ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης ο Εργοτέλης καταγράφηκε σε σελίδες της εφημερίδας Ελευθερίας Σκέψης μέχρι σήμερα, πέρασαν 97 χρόνια γεμάτα αγώνες, διακρίσεις, δυσκολίες, μεγάλες στιγμές και αμέτρητους ανθρώπους που υπηρέτησαν με ανιδιοτέλεια την ιδέα του Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης δεν είναι μόνο επιτυχίες και οι τίτλοι του, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του. Εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια με το μεράκι, με την προσφορά και την αφοσίωσή τους κράτησαν το σύλλογο ζωντανό, δημιουργικό και πιστό στις αξίες του. Σήμερα, 97 χρόνια μετά, τιμούμε όλους όσοι έγραψαν αυτή τη διαδρομή και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στην ιστορία και την παρακαταθήκη του Συλλόγου. Χρόνια πολλά, Εργοτέλη μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου, του Εργοτέλη, για τα γενέθλια της ομάδας. Επαναλαμβάνω, σήμερα γίνεται 97 ετών, 3 χρόνια πριν την εκατονταετία.

ακροτές που έχει κάνει τις πορείες του, από τα χαμηλά βρέθηκε στα ψηλά και έκανε και την αναποδιαδρομή, πάλι από τα ψηλά στα χαμηλά, τώρα προσπαθεί να ξανανεύει. Φέτος, όπως είναι γνωστό, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα στο τοπικό, στην Α1, και ελπίζει ότι τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβρεθεί. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Κυρίως πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, κυρίως αυτό γιατί εάν δεν υπάρχουν σήμερα επενδυτές στη χώρα μας και γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έτσι. Αν θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή σε κορυφαίο επίπεδο. Πάντως τα έζησε όλα, Ρουτέλης. Τα έζησε όλα σε ό,τι αφορά την πορεία του στην πρώτη εθνική. Και χαρές και λύπες και επιτυχίες και αποτυχίες. Είχε την τύχη ο Γοτέγης να ευνοηθεί από τη συγκυρία του Παγκριτίου Σταδίου όταν ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία το 2004 για πρώτη φορά, τότε που άνοιγε τις πέλες του και το Παγκρίτιο, και είχε πάρα πολύ κόσμο τότε ο Γοτέγης, πάρα πολύ, γέμιζε το γήπεδο, έτσι, από κόσμο του Ηρακλείου γενικότερα που ήθελε να παρακολουθήσει και τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής, αλλά ήθελα να δει και το γήπεδο, το καινούριο γήπεδο που είχε κατασκευαστεί τότε.

Δυστυχώς έπεσε και αυτό στην δαμόκλια σπάθη των οικονομικών προβλημάτων. Είχε αυτό τον Αιγύπτο εκεί που αξιά ένα διάστημα διαχειρίστηκε και καταστάσεις, αλλά στη συνέχεια δεν έκανε το ίδιο και η ομάδα κατέληξε ξανά στο τοπικό πρωτάθλημα. Πέρασαν χρόνια για να μπορέσει ο Γοτέης να επιστρέψει για πρώτη φορά φέτος μετά από καιρό σε εθνικές κατηγορίες ξανά, στην τρίτη εθνική κατηγορία συγκεκριμένα, στον κριτικό όμιλο. Ουσιαστικά είναι κριτικός όμιλος, οπότε για να δούμε αν θα έχει τα φόντα να διεκδικήσει την άνοδο. Θα είναι ένας δύσκολος όμιλος, όπου τα Χανιά ουσιαστικά μπαίνουν ως φαβορί, έχουν κάνει πολλές μεταγραφές, έχουν και τον Όμπια εκεί προπονητή, αλλά για να δούμε. Ένας δύσκολος όμιλος με τις κριτικές ομάδες. Χρόνια πολλά πάντως. Χρόνια πολλά στον Εργοτέλη.

Ανώνυμος έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει το επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου είναι τόσο κατώτερο από το ελληνικό που αν ο Όφη, ας πούμε, έπαιζε στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, όπως είναι τώρα, θα διεκδικούσε πρωτάθλημα στα ίσα. Με βάση αυτό, λέει, ο Όφη έχει αντικειμενικά πιθανότητες και δεν μπορείς να πεις ότι έχει σαφές προβάδισμα η ΤΣΕΚΑ. Μόνο στην ετοιμότητα έχει ένα προβάδισμα. Εντάξει, με αυτή την έννοια το είπα και εγώ. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα η ΤΣΕΚΑ σαν ομάδα, σαν οντότητα δηλαδή, σαν ομάδα είναι πολύ έμπειρη. Εντάξει, είναι σίγουρα μια ομάδα που έχει πάρει πρωταθλήματα, όφι δεν έχει πάρει πρωταθλήματα. Υπολείπεται σίγουρα, σαφώς, σε εμπειρία, γενικά. Αλλά εντάξει, αυτό που λέει και ο φίλος, συμφωνώ. Το επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου δεν είναι σε τόσο. Δεν είναι τόσο ψηλά. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνε πρωτάθλημα Όφη, δεν ξέρω έτσι, αν είναι τόσο χαμηλό που λέει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί Όφη και κάθε γενική ομάδα να ανταγωνιστεί. Όσο και αν θα πει κάποιος, ρε Σινίκο, εδώ Παναθηναϊκός δεν μπορείς να κερδίσεις την ΤΣΕΚΑ 1948, που είναι μια ομάδα πολύ πιο φρέσκια σε σχέση με την ΤΣΕΚΑ. Μπορεί να έχει το ίδιο όνομα, περίπου το ίδιο όνομα, αλλά είναι πολύ πιο φρέσκια. Το θέμα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες αυτή την εποχή, και αυτό είναι το θέμα, δεν είναι έτοιμες. Καμία ελληνική ομάδα δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι τέπαθο Ολυμπιακός, τέπαθο Παναθηναϊκός. Καμία ελληνική ομάδα. Και ο φυσικά δεν είναι έτοιμος, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα για τον. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό. Ότι δεν είναι έτοιμος. Και σε σχέση με την ΤΣΕΚΑ ένα παραπάνω. Όταν οι άλλοι έχουν παίξει 8 παιχνίδια και εσύ δεν έχει παίξει κανένα, εντάξει, εννοείται ότι υπάρχει διαφορά.

Πάνω στη Θεσσαλονίκη, είμαι Γκρινιάρης, θα το ξαναγράψω. Η ομάδα θέλει βασικό φορ, βασικό τερματοφύλακα, βασικό δεξιμπάκ και βασικό εξαροχτάρι, ίσως και ένα εξτρέμ. Καλό μεσημέρι, λέει ο Μάνος. Εντάξει, φορ, δεξιμπάκ και εξτρέμ θα πάρει. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ξέρω. Θα δούμε.

Ο Μάνος λέει: Νίκο, θα δεις ότι τα διαρκείας θα είναι τελικά κοντά στην πρόβλεψή σου. Εγώ στην αρχή είχα πει πρόβλεψη. Είχα πει τι θέλω. Δεν είχα κάνει πρόβλεψη. Είχα πει ότι εγώ για μένα θα ήταν το δανεικό να έχει ένα δεκάρικο. Έτσι, 10.000 διαρκείας. Αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ, πολύ φιλόδοξη αυτή η πρόβλεψη που είχα κάνει, ας το πούμε έτσι. Μάλλον δεν ήταν πρόβλεψη, ήταν επιθυμία μου. Έτσι. Τώρα το που θα πάει δεν ξέρω. Θα πάει στα 7. Μακάρι να πάει στα 7. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από τα 6 πάντως. Έτσι. Θέλω να πιστεύω, το είπα και χθες, θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω ακόμα. Σήμερα τι έχουν, Παρασκευή. Εντάξει, Κυριακή κοντή γιορτή, πραγματικά. Την Κυριακή θα ξέρουμε αν θα υπάρχει μια παράταση μέχρι τουλάχιστον το μάτς της Ευρώπης. Καλό θα ήταν στον Όφι να το σκεφτούν αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει την απόφαση εκεί. Καλό θα είναι να το σκεφτούν στον Όφι. Έτσι ώστε να αφήσουν ακόμα ένα περιθώριο στον κόσμο να πάρει τα διαρκείας του μέχρι το ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, μέχρι το ευρωπαϊκό, δηλαδή μέχρι τις 20 του μήνα. Ας το αφήσουν δηλαδή ένα δεκαήμερο ακόμα παραπάνω, νομίζω ότι μπορεί να τα φτάσει και ίσως να τα ξεπεράσει και όλα στα 7.000, έτσι, αν στο μεταξύ γίνει και καμιά μεταγραφή, πιστεύω ότι θα τα πιάσει. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Αυτό θα το ξέρουμε την Κυριακή. Αν θα υπάρχει δηλαδή και δεύτερη παράταση. Υπάρχει ήδη μία. Γιατί τα εισιτήρια τα διαρκέ στη διάθεσή του έγινε μέχρι την προηγούμενη Κυριακή. Πήρε μία εβδομάδα παράταση. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει και άλλη και τρίτη.

Ο Μάνος λέει ότι αν δοθεί παράταση μέχρι το ευρωπαϊκό παιχνίδι θα κλείσουν πάνω από 9.000 αδιαρκείας. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό που γράφεις, Μάνο, πάρα πολύ αισιόδοξο.

Βαγγέλης ρωτάει για το σκέπαστρο, δεν κατάλαβα. Τι ρωτάει για το σκέπαστρο. Το σκέπαστρο λέει τι, το σκέπαστρο. Α, θα κλείσει το σκέπαστρο. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι ρωτάει ο Βαγγέλης. Για το σκέπαστρο, έτσι, σκέτα, το σκέπαστρο.

Να πούμε ότι σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις στις 6.30 το απόγευμα οι παίκτες του Όφη μετά το ρεπό που πήραν χθες, έτσι για να ξεκουραστούν λίγο από την, μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με, τους, και με τον Μπόρχα, που όπως είπα σιγά σιγά θα επανέρχεται. Ο Αποστολάκης σας είπα και χθες ότι δεν φαίνεται να είναι σοβαρό το πρόβλημά του, παρότι θα κάνει εξετάσεις να δούμε τι είναι ακριβώς, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι δεν είναι τόσο σοβαρό και μόνο θα παίξει. Αυτό σας είπα και χθες. Θα δούμε. Από σήμερα ξεκινάνε οι προπονήσεις των παιχτών του Όφη.

Νίκος προτάει για τα διαρκείας πόσα είναι τώρα. Το έχουμε πει ρε Νίκο, είναι λίγο πάνω από τα 6. Κάπου εκεί 6200, κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί είναι τα διαρκείας τώρα. Με λίγο σπρώξουμε, με λίγη προσπάθεια, αν αφήσουν βέβαια στον Όφη και μετά την Κυριακή, μπορεί να πάει στα 7 εκεί, να περάσει και τα 7. Αλλά πρέπει να υπάρχει παράταση. Πρέπει να δοθεί μια παράταση. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί. Δεν βλέπω το λόγο να μην δοθεί δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που θα πρέπει την Κυριακή το βράδυ να σταματήσει η διάθεση των διαρκές. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος. Ή που ήταν και νωρίτερα. Γιατί ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα πριν δοθεί παράταση. Έτσι. Ίσως θα πρέπει να το αφήσουν στον Όφη μέχρι το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Γιώργος ρωτάει αν θα είναι, λέει, εδώ ο Μπούση στο μάτς με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο μάτς με την ΑΕΚ. Θα είναι σίγουρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάντως δεν πήγε στην. Και μου κάνει εντύπωση. Προφανώς δεν μπορούσε. Δεν πήγε στην κύρωση ο Μπούσης. Ούτε ο ίδιος το γιος του δεν πήγαν στην κύρωση της Νιόν. Όπως είμαστε, πήγε ο Γιάννης Πουρσανίδης με την Θεανό Τυρασούλη. Θα είναι όμως εδώ πέρα ο Μπούσης στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

την καλησπέρα μου στον Αναρούβαλο. Το είπαμε αυτό χθες, φίλε Αναρούβαλο. Μάλλον ούτε σε άκουσες την εκπομπή χθες. Λέει, καλησπέρα, λέει Νίκο, κάτι ενδιαφέρον. Λέει, όταν έπεσε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αγόρασε το. Δεν έπεσε βέβαια, πήγε να πέσει, αλλά δεν έπεσε. Αγόρασε το αφημί της Γίτεξ και επέστρεψε κατευθείαν στην πρώτη κατηγορία. Οι οπαδοί δεν το δέχτηκαν και γι' αυτό φτιάξαν την ΤΣΣΚΑ 1948. Τα οποία τα είπαμε βέβαια χθες, φίλε Μαναρού, αλλά μάλλον και εσύ δεν άκουγες χθες. Δεν ξέρω τι πάθατε τώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, δεν ακούτε.

Λοιπόν, ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας το έχουμε την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2 την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, και ο Κυπελλούχος Σόφη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις γηξ αναμέτρησης αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το γεννητικούλε.gr. Χορηγός μετάδοσης vnyglasses.com.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ Ξεχανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μυλοποτάμου εξιχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο ΟΦΗ επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Πανερόβας λέει, για κάτσε ρε Νίκο, δηλαδή λέει, μας κάνεις παρατήρηση που δεν σε ακούσαμε χθες, επειδή πήραμε λέει σήμερα άδεια και εσείς πάλι λέει τρεις εβδομάδες. Ναι, σου κάνω παρατήρηση ρε Ανέργο, αλλά γιατί και στην άδειά σου πρέπει να μας ακούς. Αυτό είναι. Και στην άδειά σου και στην παραγία πρέπει να πας, πρέπει να μας ακούς. Αυτό δεν έχουμε πει, ότι πρέπει να μας ακούτε και στην άδειά σας. Ό,τι και να κάνετε πρέπει να ακούτε. Σπορ FM. Τι να κάνουμε τώρα. Ανθρωπή και πέναλτι, πρέπει να ακούτε. Ασυγχώρητος.

Κωνσταντίνος λέει, τα λες σωστά, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει η διάθεση των διαρκές από τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε, όπως λες, μέχρι το ευρωπαϊκό μάτς. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα ή αν βοηθήσει αυτό, αλλά θα μπορούσαν οι σύνδεσμοι να αποστείλουν κάποιο κείμενο στην ΠΑΕ, όπου να τους ζητούν να δώσουν παράταση μέχρι το ευρωπαϊκό μάτς για τα εστία διαρκείας.

Ο Μανώρο λέει: καλησπέρα Νίκο, ελπίζω για άλλο ένα τίτλο την Τετάρτη, να αρχίσει μια υπέροχη χρονιά με δύο τίτλους και να αρχίσει άλλη μια χρονιά με Ευρώπη και ό,τι άλλο φέρει. Πάρτε διαρκείας, πάρτε στήρια Super Cup, μην εγκαταλείπετε την ομάδα, λέει ο Μανώλο.

Εδώ ο φίλος που δεν μου γράφει το όνομά του λέει: Όφη έχει πάρει λέει, 6,5 θύρες και η ΑΕΚ 5,5. Τη στιγμή λέει, που η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει τα εστέρια τη πιο γρήγορα από τον Όφη, δεν πρέπει λέει, να τη ανοίξουν ακόμα μία θύρα.

Εγώ ξέρω ότι πήραν τα ίδια εισιτήρια δύο ομάδες τώρα. Τα ίδια εισιτήρια πήραν. Ο Μάνος Τέσσα λέει: το διοικητικό επιτελείο του Όφη, της ΠΑΕ Όφη, συμφωνεί λέει, με τον κύριο Κόντι σε αυτά που είπε στη συνέντευξη. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται λέει πάντως. Να σου πω, πρέπει να ρωτήσουμε τους διοικούντες, ρε εσύ, Μάνο, τι να σου πω τώρα. Αν συμφωνούν, διαφωνούν με αυτά που λέει ο Κόντι. Εγώ πάντως συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κόντι. Συμφωνώ, μια χαρά τα λέει ο Κόντι. Μια χαρά.

Μενόμενε, μη με προκαλείς. Μενόμενε, μη με προκαλείς. Δεν θέλω τώρα, είναι μεσημέρι, δεν θέλω τώρα να σου πω για αυτά που λες και γράφεις. Μη με προκαλείς τώρα μεσημεριάτικα, σε παρακαλώ δηλαδή. Έτσι, μην την κάνουμε την εκπομπή shocking.

Εσύ λες τώρα θα απαντήσει αυτός. Θα απαντήσει αυτός τώρα και θα το κάνουμε κόλαση εδώ πέρα. Όχι, δεν απαντάω. Το αποφεύγω να απαντήσω γιατί. Εντάξει, άστο τώρα. Άστο καλύτερα.

να τους βρούμε, που να τους βρούμε τους δικούς, να τους ρωτήσουμε αν συμφωνούν με τον Κόντι. Ο κύριος Πουρσανίδης λέει: όποτε κάνει καμιά επιτυχία όφη, θυμάται να γυρίσει όλα τα κανάλια. Στα δύσκολα κρύβεται λίγο, αγαπητός κύριος.

τώρα το πόσα αστεία έχει πάρει κάθε ομάδα θα το δούμε πραγματικά Τετάρτη. Έτσι, Τετάρτη θα φανούν στο γήπεδο το αν τα εξάντησαν τα αστεία οι ομάδες ή όχι. Έτσι. Θα δούμε. Λοιπόν, σε αυτό το Super Cup τώρα να πω ότι Όφη έχει πάει ήδη δύο φορές στο Super Cup και τις δύο με τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη φορά που παίζει Super Cup με άλλη ομάδα. Έχει παίξει δύο φορές μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό. Τα έχει χάσει και τα δύο. Μία στο Ολυμπιακό στάδιο και μία στο γήπεδο του, στο Ηράκλειο, το Γενάρη. Έτσι. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει παίξει πέντε φορές τελικό Super Cup και συμπτωματικά έχει πάρει τα δύο Super Cup που πήρε και τα δύο ήταν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και τα δύο στα πέναλτι. Και τα δύο Super Cup που κέρδισε η ΑΕΚ τα κέρδισε στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό και τις δύο φορές.

Το 89 το πήρε την πρώτη φορά, τον Παναθηναϊκό. Είχε γύξει στο παρελθόν το παιχνίδι 1-1 στα πέναλτι κέρδισε η ΑΕΚ 6-5. Και, και τη δεύτερη φορά το 96 πάλι με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο στο Καραϊσκάκι. Κέρδισε 9-8 στα πέναλτι τότε. 1-1 το κανονικό παιχνίδι. Και έχει χάσει και τρεις φορές η ΑΕΚ σε τελικού Super Cup. Για να δούμε λοιπόν, είναι η έκτη φορά τώρα που πάει η ΑΕΚ σε τελικό. Για τον Όφη είναι η τρίτη.

μόνο τρεις ομάδες έχουν κατακτήσει το Super Cup. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός όποτε πήγε το πήρε. Πέντε φορές πήγε το πήρε και τις πέντε. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις κατακτήσεις στις πέντε συμμετοχές του. Και η ΑΕΚ έχει επίσης πέντε συμμετοχές, αλλά έχει δύο κατακτήσεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Όφη και η Λάρισα δύο φορές που πήγαν δεν τα κατάφεραν. Ήταν φιναλίστ. Το ίδιο και η Καστοριά το 80, έτσι, που είχε πάρει το κύπελο. Δεν τα κατάφερε και αυτή. Αυτές οι ομάδες έχουν πάει. Έξι ομάδες συνολικά. Έξι ομάδες. Βέβαια υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που το Super Cup δεν γινόταν. Είχε διακοπεί. Επανήλθε από πέρυσι.

Τι άλλα μηνύματα υπάρχουν? Ο Μάνος λέει, γιατί τόση μυστικοπάθεια με τα αριστερά που έχει πάρει η ΑΕΚ? Εμείς λέει, κάθε φορά γίνεται ολόκληρη ιστορία. Τώρα δεν την νοιάζει, λέει, την ΕΠΟ, αν θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Τι εννοείς μυστικοπάθεια, ρε Μάνο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέω. Ποια μυστικοπάθεια?

Χριστόφορος λέει: καλησπέρα Νίκο. Κάθε χρόνο τα διαρκεία ήταν διαθέσιμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου. Είχε περάσει ουσιαστικά λίγη πέντε αγωνιστική. Για ποιο λόγο τώρα αυτή η πρεμούρα να αρχίσουν νωρίς?

Και ο Ζαχαρίας Ολυμπιακός έδινε το μηνυματάκι του, λέει: καλησπέρα, ο Θρύλος δεν θα περάσει 100%. Ευχαριστώ, Θρύλος παντού. Θα περάσει τι εννοείς, από την Αιμέγεν. Δύσκολο το βλέπω λίγο, δύσκολο. Χάρης λέει το μυστικό, Νίκο, είναι να μην πέφτεις με τον Ολυμπιακό σε τελικούς. Όλα τα άλλα είναι εύκολα.

και εγώ, αυτή είναι η επικαιρότητα της ημέρας. Για ό,τι νότερο μπορείτε να ενημερώνεστε από τα site του σταθμού, από το Athletic και από το Γεντικουλέ και από τις 104,2. Από τη Δευτέρα θα επιστρέψει ο Μανώλης Αρής, ο οποίος είναι σε άδεια. Δεν θα ακούσετε σήμερα την εκπομπή του. Και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα είπαμε ότι είναι, από Δευτέρα είναι η εβδομάδα πλέον, μπαίνουμε σε εβδομάδα τελικού Super Cup. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που είναι και μια μεγάλη γιορτή, βέβαια. Μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το τέλος της εβδομάδας, 15 του μήνα.

Λοιπόν, τώρα που τελειώνει η εκπομπή, αυτό που έχω να πω για τον Σανάμπρια είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Τώρα που τελειώνει η εκπομπή, να πω ότι δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Καθόλου. Ούτε καν έχει προταθεί ο παίκτης. Ούτε καν έχει προταθεί. Αυτό μπορώ να πω. Έτσι, για τον Σανάμπρια δεν υπάρχει θέμα λοιπόν. Δεν έχει καν προταθεί στον Όφη ο συγκεκριμένος.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, σας είχα πει ότι δεν το είχα διασταυρώσει. Αυτό που μαθαίνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Κανένα θέμα δεν υπάρχει με το Σανάμπρια. Οπότε, εντάξει, είπα, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επιθετικός.

Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, έτσι, επειδή ρωτούσατε πάρα πολύ για το θέμα του Σανάμπρια. Δεν υπάρχει θέμα, ούτε καν έχει προταθεί ο παίκτης. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας ακούσατε και σήμερα, που μένατε μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Μάνο Παπαδάκη, που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έρχεται Σαββατοκύριακο, αξιοποιήστε το, περάστε όσο καλύτερα γίνεται, έτσι ξεκουραστείτε, χαλαρώστε, έχετε μια ωραία εβδομάδα, θέλω να πιστεύω, μια διαφορετική εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα, έτσι, τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Πολίτικα για να πούμε πολλά, να μοιραστούμε ακόμη περισσότερα. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Που φτάσαμε αισίως στην Παρασκευή, έτσι κλείνουμε σήμερα την πρώτη εβδομάδα εκπομπών μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε. Πέρασαν κιόλας οι πρώτες πέντε μέρες, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, 7 Αυγούστου 2026. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Αστέριος, η Αστερία και η Αστέρο. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμα όμως περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην μπύρα, Διεθνής ημέρα μπύρας λέει. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπύρας, International Beer Day. Να σας πω πως ξεκίνησε ως μια τοπική γιορτή στην Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνια, αλλά από το 2007 και έπειτα άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους, συγγνώμη, ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από την σημαία της μπύρας. Η μπύρα Ιζήθος είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κρυθάρι με προσθήκη λικίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονταν από βίνη κρυθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της παλαιός αυτοκρατορίας, της οποίας στο τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα είναι επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κρυθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λικίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λικίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα ωστόσο η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρεις της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές, π.χ. από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκητο, των αρχών της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη, από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή μπύρας, με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των γιορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε δηλαδή να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων
που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. 1863 και σαν σήμερα ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 και σαν σήμερα η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχε το τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί. Το 1964 και σαν σήμερα η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 2004 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. 2005 και σαν σήμερα παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του.

Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε ο Jimmy Wells, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Να σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1957 έφυγε από την ζωή ο Oliver Norvel Hardy, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού, χοντρός και λιγνός. Θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1960 έφυγε από την ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων.

Και περνάμε στον καιρό αμέσως τώρα. Στους 38 λέει σκαρφαλώνει η θερμοκρασία σήμερα. Μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη στο Αιγαίο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τα ορεινά. Ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην 121 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας σημειώρου, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ Ξεχανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μηλοποτάμου εξιχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο ΟΦΗ επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gdkule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Εδώ και πάλι, μαζί και πάλι. Σας υπενθυμίζω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε ευθύς αμέσως στο politika.gr για να δούμε έτσι αρχικά κάποιους τίτλους και στην συνέχεια να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr, το site μας, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και πάντα έγκυρα. Καστέλη, κλείδωσε η σύμβαση ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας. Υπόθεση Μαρφίν, στη δικαιοσύνη σήμερα η 46χρονη μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σε επιφυλακή η Κρήτη, στο κίτρινο η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Λασίθι, φωτιά στην Κάτω Ζάκρο, σε συναγερμό η πυροσβεστική. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικία στο Γουδί, έπεσε από τον 5ο όροφο. Μιστράς, για πλημέλημα στο αυτόφορο, ο 55χρονος που είχε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε τροχαίο στις Σέρες. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ.

Πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, καθώς ολόκληρο το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η ειδοποίηση αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και ετοιμότητα από τους τοπικούς φορείς. Στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας βρίσκεται μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Στον σημερινό χάρτη δεν περιλαμβάνονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, ή σε κατάσταση συναγερμού. Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199.

αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας Indra Systems SA/ATSE, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας υπογράφηκε σε εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Η συμφωνία σφραγίζει μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 112,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εξειδικευμένο μετεωρολογικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο στοίχημα της σύμβασης εστιάζει στον χρόνο υλοποίησης, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τα εγγένεια και την έναρξη εμπορικών πτήσεων τον Νοέμβριο του 2028. Συμφωνήθηκε η συμπίεση του χρόνου εγκατάστασης και δοκιμών από τους 41 στους 27 μήνες.

Όμως, δεύτερη πυρκαγιά είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον ομό Λασιθίου. Αυτή την αφορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ευτυχώς άμεση, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 πυροσβέστες και μία ομάδα της Εμοδένας πέφτουν στο σημείο και να πέφτουν στην μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, ωστόσο χωρίς να απειληθούν σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και κατασβέσεις μικρών εστιών, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης και τον εντοπισμό νεκρής της 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων. Αναλυτικά έτσι να δούμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανέβρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα. Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026 η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου. Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την αρχική προφορική εκτίμηση, ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από την πρώτη

στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων αποχώρησής της. Ειδικότερα διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά. Παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού.

Αλλάζουμε θέμα. Στην σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ιεράπετρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό λέμβου με 45 μετανάστες, η οποία βρέθηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο νεαρός συνελήφθη καθώς έπειτα από καταθέσεις των υπόλοιπων επιβενώντων φέρεται να είχε αναλάβει τον χειρισμό της λέμβου και τη μεταφορά τους από την χώρα τους προς την ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Το περιστατικό εντάσσεται στην συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου, καθώς κάβος μπλέχτηκε στην έλικα πλοίου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τοπικού κλιμακίου επιθεώρησης πλοίων προκειμένου να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, κάβος μπλέχτηκε στην δεξιά έλικά του. Η απομάκρυνση του κάβου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από αδειοδοτημένο δίτη, χωρίς να διαπιστωθεί περαιτέρω πρόβλημα στη λειτουργία του πλοίου. Στην συνέχεια, ο αρμόδιος νεογνώμονας προσκόμισε το απαιτούμενο πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Ηρακλείου, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό τη Σέριφο και τον Πειραιά. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 704 επιβάτες, ενώ μετέφερε ακόμη 250 γεωταχή αυτοκίνητα, 33 δίκυκλα και 101 φορτηγά αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή ταλαιπωρία στους επιβάτες, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβατών.

μας από την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ προχωρά σε όλο το μήκος του. Έρχονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Αυτοψία στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διαπιστώνοντας από κοντά την πρόοδο των εργασιών τόσο στα υποκατασκευή τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου όσο και στις παρεμβάσεις που εκτελούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο κύριος Δήμας τόνισε ότι τα έργα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία, προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε όριμο στάδιο, ανακοινώνοντας ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση και ενίσχυση της σήμανσης, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και διαχωριστικών κόνων, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και εργασίες αποψήλωσης και συντήρησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε στους κριτικούς έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο μετακίνησης στο νησί και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη, υπογράμμισε ο Χρήστος Δήμας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε την Κρήτη ένα απέραντο εργοτάξιο, επισημένοντας ότι τα έργα προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς τόσο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας όσο και στα μεγάλα έργα του νέου ΒΟΑΚ, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της πολιτικής ηγεσίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Συνεχίζουμε την ροή της εκπομπής μας. Στην εισαγγελία η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν. Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ λίγο πριν από τις 10 το πρωί αναχώρησε για την εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Στην συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη χθες το πρωί στο Λονδίνο προκειμένου να την παραλάβει. Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να υπενθυμίσω ότι η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μετήχε στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει για την Αθήνα και εντωμεταξύ είχε ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε αθώα για όσα της αποδίδονται και είχε πει ότι επιθυμούσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Βασική κατηγορούμενη για την υπόθεση είναι δύο 42χρονοι. Ένας έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ φέρεται να έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση και ο δεύτερος είχε εκτελεστικό ρόλο και φέρεται να έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας για να ρίξουν τα μέλη στο εσωτερικό της τράπεζας τις βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν την φωτιά. Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αυτή την στιγμή κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου.

μια είδηση που αφορά στο νησί μας και συγκεκριμένα μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Εξιχνιάστηκαν, λέει, δύο εμπρισμοί. Μάλιστα σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών. Η δικογραφία αφορά έναν 22χρονο και έναν 37χρονο. Δύο εμπριστικές ενέργειες, λοιπόν. Η πρώτη στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και η δεύτερη στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στον Δήμο Μυλοποτάμου. Εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό, ενώ ο ένας από τους δύο συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Στα Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, από ό,τι φαίνεται, βρέθηκαν σε ένα καινούριο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωση στην αυλή με φαγητό αλλά και κρασί. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Crete360.gr, με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες του καταστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακροτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη.

επόμενη είδηση αφορά στο εισόδημα των Ελλήνων, το οποίο λέει κάνει βουτιά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ΑΣΑ. Τα στοιχεία του ΑΣΑ αποκαλύπτουν, του ΟΣΑ, συγγνώμη, αποκαλύπτουν σημαντική υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, λοιπόν, αποτυπώνει η νέα έκθεση του ΟΣΑ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού όσον αφορά στην πορεία του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, λοιπόν, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα στις χώρες του ΟΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Η έκθεση του οργανισμού καταγράφει ουσιαστικά την απόσταση ανάμεσα στους γενικούς δείκτες ανάπτυξης και στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη να συνεχίζουν να πιέζουν τους πολίτες. Η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την σημαντική μείωση των εσόδων από περιουσιακά στοιχεία, την ασυρρήκνωση των κοινωνικών παροχών αλλά και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση των καθαρών εσόδων από περιουσία, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να προχωρούν σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η περιορισμένη ενίσχυση μέσω κοινωνικών μέτρων και παροχών δεν φαίνεται να αντισταθμίζει τις απώλειες που προκαλεί η αύξηση του κόστου ζωής. Οι υψηλές τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα εξακολουθούν να μειώνουν την πραγματική αξία των εισοδημάτων. Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, άλλες οικονομίες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Η Ουγγαρία σημείωσε άνοδο 6%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των μισθολογικών απολαβών, ενώ η Χιλή κατέγραψε αύξηση 4,8%. Στις χώρες της ομάδας G7 το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία παρουσίασε βελτίωση 0,8%, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκε οριακή μείωση 0,1%. Στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%. Η έκθεση του ΟΣΑ αναδεικνύει έτσι την μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία, τη μετατροπή της ανάπτυξης των συνολικών οικονομικών δεικτών σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των οικοκυριών.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ο ΠΚΑ προχωρά σήμερα στην δεύτερη πληρωμή του βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας με ποσά έως 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους. Ο ΠΚΑ καταβάλει λοιπόν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Το συνολικό ποσό της νέας καταβολής ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους, συγκεκριμένα 79 τρίτεκνες οικογένειες και 21 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες. Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης του λογαριασμού αγροτικής εστίας μέσω της οποίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Από την αρχή του 2026 ο ΠΚΑ έχει καταβάλει συνολικά 1.690.000 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες οικογένειες και 475 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες στο πλαίσιο της στήριξης των δικαιούχων του προγράμματος.

Τις δύο ημερομηνίες μέσα στον Σεπτέμβριο που θα αποτελέσουν ορόσημο για την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πείσει για τις θέσεις και το πρόγραμμά της, ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στην ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στην συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης. Ωστόσο, μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει πάλι από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όπως φαίνεται ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να προλάβει και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρεθεί στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως και το ΠΑΣΟΚ και την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με στόχο μια ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕΘ.

Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να διανύσουμε άλλα 30 λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο εργοτάξιο στο Καστέλι υπογράφει το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, όπως επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία και στα εργοτάξια του ΒΟΑ, Ξεχανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Σιτία στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σήμερα στην Κρήτη, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός. ΕΔΕ διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση τυχών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών αστυνομικών σχετικά με την υπόθεση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου Χανίων λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και αφού είχε εντοπιστεί και μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, από το οποίο έφυγε χωρίς κανείς να το καταλάβει. Δύο εμπριστικές ενέργειες στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στο Δήμο Μηλοποτάμου εξεχνίασε η Ελλάς στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στη φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το Μάιο του 2010. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ένας μαθητής όταν άνοιξε πυρ σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης αυτοκτόνησε. Ο Όφι επιστρέφει σήμερα στο Βαρδινογιάννη, ο αθλητικό κέντρο έχοντας στο μυαλό του το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε από την Ολλανδία και πλέον μπαίνει στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikoule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Ο καιρός στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή, εντάσεως έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για γονικές παροχές και να δούμε τις παγίδες, τις μεταφορές χρημάτων που μπορεί να κοστίσουν σε φόρο. Ένα λάθος στην μεταφορά χρημάτων μπορεί να μετατρέψει μία αφορολόγητη γονική παροχή σε φόρο 10% από το πρώτο ευρώ. Μία κατάθεση μετρητών αντί για τραπεζικό έμβασμα, ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα ή αδυναμία να αποδειχθεί ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής αρκούν για να χαθεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να ξεκινήσει ένας φορολογικός έλεγχος. Η εφορία δεν εξετάζει πλέον μόνο αν υποβλήθηκε δήλωση αν τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, ελέγχει ποιος είχε πραγματικά τα χρήματα, αν μπορούσε οικονομικά να τα διαθέσει, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής, ακόμη και αν στη δήλωση εμφανίζεται άλλο πρόσωπο. Μία πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αφορά μία δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε από κόρη προς τον πατέρα της. Με την απρώτη ματιά επρόκειτο για μια κλασική γονική δωρεά μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, η οποία καλυπτόταν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος όμως έδειξε μια διαφορετική εικόνα. Η κόρη που εμφανιζόταν ως δωρήτρια δεν είχε εισοδήματα ούτε οικονομική δυνατότητα που να δικαιολογεί τη μεταβίβαση των 26.000 ευρώ. Αντίθετα, ο σύζυγός της είχε τα αντίστοιχα εισοδήματα, είχε λάβει επιστροφή φόρου σχεδόν ίση με το ποσό της δωρεάς και ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή του εμβάσματος από τον κοινό λογαριασμό. Όπου είχε το ζευγάρι. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η ΑΔΕ κατέληξε ότι πραγματικός δωρητής δεν ήταν η κόρη αλλά ο γαμπρός. Η διαπίστωση αυτή άλλαξε πλήρως τη φορολογική μεταχείριση της συναλλαγής. Η δωρεά έπαψε να θεωρείται μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και αντιμετωπίστηκε ως δωρεά από γαμπρό προς πεθερό, σχέση που φορολογείται με συντελεστή 20%. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Για τα 26.000 ευρώ επιβλήθηκε φόρος προς πεθερό, σχέση που φορολογείται με συντελεστή 20%. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Για τα 26.000 ευρώ επιβλήθηκε

δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εάν όμως ο γονέας παραδώσει τα χρήματα σε μετρητά ή τα καταθέσει ο ίδιος σε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού, η συναλλαγή δεν πλήρει τις προϋποθέσεις του νόμου και η απαλλαγή χάνεται. Ένα ακόμη λάθος που επαναλαμβάνεται σε πολλές οικογένειες αφορά τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ύπαρξη κοινού λογαριασμού δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνδικαιούχοι θεωρούνται αυτομάτως ιδιοκτήτες όλων των χρημάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Αυτό που εξετάζει η ΑΔΕ είναι ποιος τροφοδότησε το λογαριασμό, ποιος είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος τελικά ωφελήθηκε από τη συναλλαγή. Αν από τα στοιχεία προκύψει ότι τα χρήματα ανήκαν ουσιαστικά σε άλλο πρόσωπο από εκείνο που εμφανίζεται ως δωρητής, η φορολογική μεταχείριση μπορεί να αλλάξει πλήρως ακόμη και αν η μεταφορά έγινε μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα χρήματα της γονικής παροχής προορίζονται για αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου. Χιλιάδες οικογένειες αξιοποιούν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι ή αυτοκίνητο, όμως η φορολογική απαλλαγή δεν θεωρείται δεδομένη. Για την αγορά ακινήτου εξετάζονται τα αποδεικτικά της τραπεζικής μεταφοράς, το συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο τρόπος πληρωμής, καθώς και τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα χρήματα κατέληξαν στο λογαριασμό του πολιτή ή του κατασκευαστή. Για την αγορά αυτοκινήτου διασταυρώνονται η άδεια κυκλοφορίας, τα παραστατικά αγοράς και οι τραπεζικές κινήσεις, ενώ εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιώνεται από την τράπεζα, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι έλεγχοι δεν σταματούν στη μεταφορά των χρημάτων. Η ΑΔΕ εξετάζει πλέον και αν ο δωρητής είχε πραγματικά τη δυνατότητα να διαθέσει το ποσό που μεταβίβασε. Ελέγχει τα δηλωμένα εισοδήματα, την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, τις τραπεζικές κινήσεις και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δωρητής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει οικονομικά τη μεταβίβαση, η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερο φορολογικό έλεγχο, ακόμη και αν είχε αρχικά γίνει δεκτή χωρίς καμία παρατήρηση. Δηλαδή, η αποδοχή της δήλωσης δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Από την άλλη πλευρά, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα νόμιμης φορολογικής εξοικονόμησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τις λεγόμενες τριγωνικές μεταβιβάσεις, όπου τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στον τελικό αποδέκτη, αλλά μεταφέρονται πρώτα σε γονέα ή παππού και στη συνέχεια στο συγγενή που θα τα λάβει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δωρεές μεταξύ αδελφών. Ένας αδελφός δωρήσει απευθείας χρήματα στον άλλο, η συναλλαγή φορολογείται ως δωρεά μεταξύ συγγενών δεύτερης κατηγορίας. Εάν όμως τα χρήματα μεταφερθούν πρώτα στον πατέρα ή στη μητέρα και στη συνέχεια δοθούν ως γονική παροχή στο άλλο παιδί, οι δύο μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και σε ορισμένες μεταβιβάσεις μεταξύ θείων και ανιψιών, ακόμη και μεταξύ εξαδέλφων, όταν μεσολαβεί συγγενής πρώτου βαθμού που συνδέεται και με τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα. Κάθε μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται πραγματικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση και να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Διαφορετικά, η ΑΔΕ μπορεί να αγνοήσει τα ενδιάμεσα στάδια και να επιβάλλει το φόρο που αντιστοιχεί στην πραγματική σχέση μεταξύ του αρχικού δωρητή και του τελικού αποδέκτη.

Συνεχίζεται επιτυχώς η υποβολή αιτήσεων για το τουρισμό για όλους 2026-2027. Οπότε πρέπει να τσεκάρετε ποια είναι η ημέρα που εσείς μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μιας που έχει να κάνει με το αφημί σας, έτσι. Με ομαλή λοιπόν εκκίνηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διαδικασία που σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού διασφαλίζει ίσους όρους συμμετοχής και πλήρη διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, όπου παρέχεται υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου του προγράμματος αφορά την αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, ιδιαίτερα από την μεσαία εισοδηματική κατηγορία. Συγκεκριμένα για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ. Για έγκαμους χωρίς τέκνα το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο εκτιμά ότι σημαντικά περισσότερα νοικοκυριά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υποφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα, όπως είπα και λίγο πριν, με το αφημί, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Να σας πω λοιπόν πως σήμερα 7 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφημί που λήγουν σε 5 και 6. Αύριο 8 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 7 και 8 και μεθαύριο 9 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 9 και 0.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει να κάνει με emails, τα οποία από ό,τι φαίνεται καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θεματάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στην θερινή περίοδο επιτίδει προσπαθούν έτσι με σενάρια ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το όνομα του ΕΦΚΑ, να παγιδέψουν ανυποψίαστους πολίτες και κυρίως συνταξιούχους. Οι δράστες λοιπόν τι κάνουν, αποστέλουν emails με τα οποία καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμο, τον οποίο οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν, οδηγούμενοι όμως σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο παραπλανητικό μήνυμα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του και στη δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με ανακοίνωσή της εφιστά την προσοχή των πολιτών, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση ηλεκτρονικού ψαρέματος, έτσι. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε επικοινωνία ζητά την επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και εκτάκτως στην τελευταία πριν από μια μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε, το λέω σήμερα εδώ, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο. Υπάρχει μια ιατρική πράξη στην οποία πρέπει να υποβληθούμε εκτάκτως την Δευτέρα. Άρα θα λείψουμε ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο των πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε Πολίτικα λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιοφωνό, δεν μπορεί να ακούσει ότι τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σάρης. Η φιλία Ισαριδάκη τελεί ένα βία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση σας γνωστοποιεί ότι την Πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλό.

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη και εμένα μου φαίνεται περίεργη. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο μανάλι του Κεφαλογιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν. Θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα, διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο. Τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα, όπως γίνεται τώρα, αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει, γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν, πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μέσο σταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε, ας πούμε, χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσεων. Δηλαδή, άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Η δεξαμενή των αναποφάσεων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων, κινείται, το μεγαλύτερο μέρος, κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Στο γρίφο, για μένα, τον εκλογικό, που την ώρα παίζουν δύο σκληρές, δύσκολες εξισώσεις, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γρίφοι για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη, ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω. Δηλαδή, Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω. Λατινοπούλου θα μπει. Το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά, Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη, δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή, εντάξει, και έχει και κάποιους ψήφους που τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν, Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή? Η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορος της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΔΑΟΕ δηλαδή. Παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Gatwick. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίλωσε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογο μου με τρεις ειδήσεις, με επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται εκεί για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης, το βλέπουμε ξεκάθαρα, το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο μετοπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις Κύριον. Α, το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην Πηξίδα και σήμερα η Σίτζετς, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Στέλνω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να άξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές, αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω κι εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politica.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας, ζωντανά, την επιλογή Politica 89 και 8 και να μας ακούσεις.

Έχουμε την εξιχνίαση δύο εμπρισμών στο Μυλοποταμό και έχουμε και δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών. Έχουμε λοιπόν δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ως υπέτη των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβρη του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική ειδησιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

0: Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση εδώ που τα λέμε πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας η Ραστόνη και η Ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές, είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει την αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θεσμική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση, και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε ένα σημαντικό θεσμό, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή, θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο, αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα, με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται, και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουν ευτυχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην οριμότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι πάνω τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για την Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς ζούμε την Ευρώπη την καλύτερη δημοκρατία που έχουμε ζήσει ποτέ και εμείς στην Ελλάδα από το 1974 για μεταπολίτευση ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που έχει ζήσει η χώρα μας από συστάσεις ελληνικού κράτους. Άρα όρημα ο ελληνικός λαός και ψύχρεμα μπορεί να διαπιστώσει είναι το καλύτερο για τη ζωή του. Και αυτό είναι μια γιορτή. Στην τελευταία ανάλυση και στην δημοκρατία έχουμε την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Αλλά σε αυτή τη φάση που το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, που σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, θέλουμε ασφάλεια για την Ελλάδα και θέλουμε αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτικές τις οποίες υπάρχουν για να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
0: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός, δηλαδή έχει απειλείται. Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
1: Ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο εαυτός σου. Και υπάρχει και μια ρήση πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται, όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου τον τάξει ο ελληνικός λαός. Είτε για να κυβερνήσει, είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή από τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης στις ευρύτερες αντιπολίτευσης. Ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του, να τον δώσουμε όπως πρέπει να τον δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε ένα λίγο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις, όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
0: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση, με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
1: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις, Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Άρα να, πεδίο δόξη λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας, την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, στα μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνδυνέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
0: Κύριε Φελογιάννη, για το μέλλον ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, η οικονομία, καταλαβαίνετε την οικονομία, η σπουδά σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτό τι απαντούμε?
1: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, τη χρεοκοπία της Ελλάδας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα, από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Τα εθνικά θέματα τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σταθερές. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένας θεσμός ήταν ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Γερμανία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια Ευρωλυτειό, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Γερμανία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει.

0: της Ινδικής θάλασσα και την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πηγεία. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση αλλήμονό του που δεν έχει νύχια να εξιστεί. Άρα τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δύστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσει στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει στρατηθεί η ασφάλεια της Ελλάδας. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα, με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία, όπως είπα, χρειάζεται την έννοια. Και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό, που είναι μια μεγάλη κεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Μην δεχάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε. Να φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, πέρα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας, ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά δεν καλύπτουμε ούτε στο γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο που ήταν η μεγάλη παραγωγή της Αθήνας, και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι για να αποφύγουμε.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λάθη του παρελθόντος.
1: Θέλω να σας πω ότι...
0: ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
1: ναι.
0: Για τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή, γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συμβουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαλέξανε, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και εγκεκριμένος συνταγματολόγος, μιας και έχω σπουδάσει μόνο οικονομικά, και μιλούσα στην Γενική Σύγκληση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς διεκδικούμε στην Ελλάδα ένα από τα 4 μεγαλύτερα κέντρα συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα, και στο Λαύριο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και στην Κεντρική Μακεδονία. Τεράστιες επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μπει πολύ μπροστά σε αυτό το τομέα. Να λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος να φέρουμε.

0: τα παιδιά μας, τα σπουδαία παιδιά που έχουμε στο εξωτερικό και προς όλες τις ξένες οικονομίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Να, πληστομίδα πρωταγωνιστής μου. Γιατί δηλαδή το Ισραήλ είναι καλύτερο από εμάς? Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιθέματα.
1: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
0: Και, και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από, από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Διαχρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα στα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
1: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
0: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
1: λοιπόν,
0: ατζέντα μας.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σου πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα, που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λέει ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λέει πως βλέπετε την πόλη, την εικόνα της πόλης.
0: Τη βλέπω όμως με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
1: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
0: Εντάξει, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως υπουργός Ναυτιλίας προσπάθησα.
1: Σωστό. Να, το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Νιώτορο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Νιώτορο το έχουμε πληρώσει, το ότι δεν το έχουμε.
0: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, την οποία αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και το πρόσωπο της θάλασσα ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε? Να ανοίξουμε το παραλιακό μέτωπο. Μπλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Έτσι παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Ελληνικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχαμε διασκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια, με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν διασκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση, να φύγει σε ΑΠ εκεί, να πάει να το προστατέψει γιατί δεν το λαιλατίζουν, όπως μπήκαν μέσα και το λαιλατίζανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένης και της τότε νομαρχίας, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέει, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το σύνταγμα να βγω εγώ να το στηρίξω.
1: Λοιπόν,
0: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην έχει μια μαρινά στη θάλασσα. Ήταν έτοιμη, ήθελε μόνο την υπογραφή. Έφυγε από το Υπουργείο, δεν έγινε. Ακόμα και εκεί, αν πάτε κάτω τώρα στο λιμάνι, εκεί που ήταν το παλιό περίπτερο, το 2004 που ήταν υπουργός, άρχισε η ανασκαφή. Είχαμε πει να μπαίνει το καλοκαίρι τζάμι από πάνω να φωτίζεται, να βλέπει ο κόσμος την ιστορία της πόλης. Από το 2004 μέχρι σήμερα η τρύπα αυτή υπάρχει. Και κανείς δεν μπορεί να περάσει από το παλιό, από το παλιό εκείνο κομμάτι που ήταν υπερπαθή.
1: Αυτό είναι αιχμή προς την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Γεφελογιάννη.
0: Είναι αιχμή προς όλους, είναι αιχμή προς την παραβίαση της κοινής λογικής. Αλλά τι χρειάζεται λοιπόν η πόλη? Χρειάζεται οι φορείς της, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, εμείς όλοι, να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πόλη, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζημιές, όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Χθες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε τους δρόμους, δεν είναι αυτός, είναι ένα πρότυπο δρόμος όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα.
1: Και
0: για τριάδα.
1: Και το δεύτερο, και το δεύτερο.
0: Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την άναρχη δόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε τα τείχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά, και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνενέση. Και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ, πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση, διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
0: Κανεί δεν είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε. Αλλήμωνο. Σε πολλούς τομείς έχει στερήσει, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή είναι η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, Συντακτική Βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής, μια πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντα τους συγκεντρισμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική. Δεν θα το αναθεωρήσω το Σύνταγμα, δεν θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, Συντακτική Βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα, μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τους σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος της ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μη δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο θα τα πάρετε. Αυτά θα σας δώσω. Άρα, είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάτε ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεδεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για εσάς. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
1: Και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι, ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στους 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

ξεκινήσουμε και σήμερα με την τοπική επικαιρότητα, μια και βρίσκεται στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, βρέθηκε στα Χανιά νωρίτερα ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας. Όπου παρουσία του Υπουργού έπεσαν υπογραφές σήμερα για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει φτάσει, σύμφωνα με τον Υπουργό, σε επίπεδο κατασκευής στο 76%. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, καθώς γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει με τούτα και με εκείνα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης το 2025, κλωτσώντας το τενεκεδάκι του χρόνου, έχουμε φτάσει αισίως στο 26 και μας λένε τώρα ότι το αεροδρόμιο θα είναι σε λειτουργία στα τέλη του 28. Χάθηκε δηλαδή και το καλοκαίρι του 28. Βάλτε τώρα την... Εντάξει, λογικό είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές λειτουργίες. Μην τα πολύ λέμε. Επί τους ουσίας το αεροδρόμιο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία από το καλοκαίρι του 29. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός θεαματικού απρόοπτου ξανά. Κάπως έτσι, εκτός από υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, έχουμε και υπέρβαση στον χρόνο αποπεράτωσης κατά περίπου 40%.

Εν τω μεταξύ, αν πάμε by the book, δηλαδή τι υπάρχει στα επίσημα κοιτάπια του κράτους σε σχέση με τη σύμβαση που έχει με τον παραχωρησιούχο, αυτή τη στιγμή η μοναδική επίσημη ημερομηνία στα χαρτιά, όχι στις δηλώσεις, είναι μια άλλη κατάσταση η δηλώση. Δηλαδή, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, κατά τελευταία επίσκεψη, έχουν περιγράψει ότι ο χρόνος παράδοσης του έργου μετατίθεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Επισήμως όμως, ακόμη δεν έχει αλλάξει η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετά την τελευταία παράταση, και η οποία ημερομηνία παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνουμε, στα επίσημα κοιτάπια και όχι σε αυτά που λένε οι υπουργοί στις δηλώσεις τους, είναι ο Φεβρουάριος του 27. Γι' αυτό αναγκάστηκε πριν από λίγους μήνες ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, εντός της Βουλής, σε απάντηση που έδωσε επί από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του Ηρακλείου, να επικαλεστεί την ημερομηνία του Φεβρουαρίου του 27. Και ότι ναι, προφανώς θα υπάρξει και παράταση. Προς το παρόν όμως, επίσημα αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει, παρά μόνο στα λόγια. Γιατί, θα σας πούμε εμείς γιατί. Γιατί είναι πιο εύκολο να πετάς το ντενεκεδάκι με δηλώσεις. Σήμερα, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα είμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 28. Αύριο μπορεί να γίνει πρώτο τρίμηνο του 29. Και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο αυτό από το να αλλάζεις αποφάσεις. Χρειάζονται μια διαδικασία, χρειάζονται ένα νομικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο όλο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Και γιατί δεν έχει προσαρμοστεί η επίσημη, επαναλαμβάνω, ημερομηνία παράδοσης του έργου με τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή να έρθει ο Φεβρουάριος του 27 να κουμπώσει με το τελευταίο τρίμηνο του 28. Και απίστευε, παιδί μου, εντάξει, ωραία, πέσαν έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά, πολύ φοβούμαστε ότι θα είναι και η τελευταία. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα ζητήματα, στην αρχή επικαλέστηκαν τον κορονοϊό, μετά επικαλέστηκαν την Παππούρα, επικαλούνται διάφορα πράγματα. Αναρωτιέται τώρα καλόπιστα πολίτης, τι πιο απλό, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια διαδικασία να γίνει, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί ο τυπικός χρόνος παράδοσης, που είναι η επίσημη ημερομηνία, Φεβρουάριος του 27, με τον ουσιαστικό χρόνο παράδοσης, που είναι η ανεπίσημη ημερομηνία, και είναι αυτή που είναι μια πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από τα εφιστάμενα δεδομένα, που είναι το τελευταίο τρίμηνο του 28. Δεν έχει γίνει, γιατί δεν είναι βέβαιη για το τελευταίο τρίμηνο 28. Αυτή είναι η απάντηση. Αφήνουν τον χρόνο να εκτυλίσσεται και κάπου στα Χριστούγεννα του 26, αρχές του 27, που πρέπει να ανανεώσουν, να εναρμονίσουν την ημερομηνία, διότι θα είναι έκθετη, τυπικά τουλάχιστον, θα είναι έκθετη, τότε θα επαναξιολογήσουν τα πραγματικά δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, για να μπορούμε με βεβαιότητα να μας πούν ότι το αεροδρόμιο θα παραδοθεί, όπως τώρα λένε σε δηλώσεις τους, το τελευταίο τρίμηνο του 28. Γι' αυτό και ο κύριος Δήμας σήμερα μίλησε για στόχο. Ξέρετε, στη ζωή βάζει στόχους. Όλοι βάζουμε. Σαν άνθρωποι, βάζουμε στόχους. Δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Καταβάλουμε μια προσπάθεια, ναι, προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Γι' αυτό ο κύριος Δήμας ήταν πολύ προσεκτικός σήμερα. Είπε ότι ο στόχος παραμένει η παράδοση του έργου το Νοέμβριο του 28. Αν έρθει, ας πούμε, κάπου στο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 28 και δεν υπάρξουν δείγματα παράδοση του έργου, θα πούμε μπέσαμε έξω από το στόχο. Εντάξει, θα θέσουμε ένα νέο στόχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

κύριος Δήμας είχε βρεθεί προηγουμένως στα Χανιά, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς το εργοτάξιο σε τμήματα του βόρειου οδικού άξονα.

Πραγματοποίησε λοιπόν την αυτοψία ο κύριος Δήμας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό υποδομών, τον κύριο Ταχιά, αλλά και τον γενικό γραμματέα υποδομών, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ενώ ακολούθησε η επίσκεψη μετά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επίσκεψη του κυρίου Δήμα και σε τμήματα εργοταξίου, σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων αλλά και στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Βέβαια ο κύριος Δήμας δεν είπε κουβέντα για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα από τις αλλεπάλληλες αποζημιώσεις που καταβάλει το δημόσιο υπέρ των αναδόχων για τμήματα που υλοποιούν επί του βόρειο οδικού άξονα. Αυτή είναι μια διάσταση. Και δεν είπε επίσης τίποτα ο κύριος Δήμας, ίσως και γιατί δεν ρωτήθηκε κιόλας. Κλείνω την παρέθεση. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα επίσης ο κύριος Δήμας για τις διαδοχικές αποφάσεις απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης κονδυλίων που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν για λογαριασμό του δημοσίου στο βόρειο δικό άξονα. Που σημαίνει ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στους εθνικούς πόρους. Άρα άμεσα στις τσέπες μας. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην ημερομηνία ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σε 24 μέρες από σήμερα, 31 Οκτώβρου, δεκάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό κατασκευής του ΟΑΚ απεντάσσονται και μεταφέρονται πλέον στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να τα βρούμε τώρα από εκεί. Μεταφέρονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κιόλας. Κρατήστε το αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά τα 38 εκατομμύρια ευρώ που πριν από λίγους μήνες απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, επιπλέον 35 εκατομμύρια ευρώ απεντάχθηκαν μόλις χθες, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη αυτή τη φορά. Που σημαίνει ότι συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απενταχθεί 73 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουμε σχεδόν, προσέξτε το αυτό, ναι, έχουμε φτάσει στο 20% από τα 400 συνολικά εκατομμύρια ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί να χρηματοδοτήσουν το ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 400 εκατομμύρια σε όλα τα σκέλη, και το μεγάλο σκέλος Κίσαμος Ηράκλειο και τα υπόλοιπα δύο σκέλη, Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη λοιπόν από τα 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε χάσει τα 73 και έπεται συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει το κοντέρ. Έτσι έχουμε απεντάξεις για τα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και αναμένεται πλέον και η αντίστοιχη απόφαση απένταξης για την παραχώρηση Κίσαμος Ηράκλειο, Κίσαμος Χερσόνησος για την ακρίβεια. Αν τώρα για τα δύο μικρότερα τμήματα μερικών χιλιόμετρων είχαμε απώλειες 73 εκατομμυρίων ευρώ, μαντέψτε ποιο θα είναι το μέγεθος για τις απώλειες των 180 χιλιόμετρων που είναι η Κίσαμος μέχρι τη Χερσόνησο. Ο κύριος Δήμας λοιπόν δεν είπε κουβέντα ή δεν ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, σημειώνω, προς το ελληνικό δημόσιο πλέον καλείται να καλύψει υπέρμετρα με δημόσιο χρήμα, τις τσέπες μας δηλαδή, και όχι από κοινοτικούς πόρους όπως είχαν εξασφαλιστεί, τις υποχρεώσεις του στο ουσιαστικά μη δημόσιο έργο του ΒΑΚ, επιβαρύνοντας έτσι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εις βάρος προφανώς άλλων έργων. Να κάνουμε τη σούμα τώρα για να καταλάβετε τώρα, γιατί εδώ δεν είναι στραγάλια, είναι εκατομμύρια. 73 εκατομμύρια προς το παρόν, επέτε συνέχεια, έχουν απενταχθεί. Άρα
Τα χάσαμε, άρα πρέπει να τα βρούμε από τις τσέπες μας. Προσθέστε τώρα σε αυτά τα 73 τα ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, δημόσιου χρήματος που ήδη έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις στους αναδόχους. Πάμε στα 223 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή απώλειας κρατικού χρήματος, δημόσιου χρήματος. 223. Και ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 για το μεγάλο κομμάτι. Η όλη ζημιά έχει γίνει κυρίως από τα δύο μικρότερα κομμάτια. Φανταστείτε τώρα τι θα επακολουθήσει με το κύριο Σέργο από Κίσαμο έως και Χερσόνησο και στην πορεία των επόμενων 5 ετών. Να σας θυμίσω μόνο να θυμίσω. Γιατί όλα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη χώρα και το παρελθόν πάντα μας διδάσκει για το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον. Δυστυχώς, όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ε65 που παραδόθηκε μεταβαγίων και κλάδων πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε με κόστος κρατικής συμμετοχής, δημόσιου χρήματος δηλαδή, 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή στο 1/4 της αξίας του ΒΟΑΚ. Ο Ε65 18 χρόνια μετά, τόσο κράτησε η υλοποίησή του, 18 χρόνια μετά, κρατήστε το και αυτό στα υπόψη, όχι κανένα λόγο, ναι, λοιπόν, τελικά κόστισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε 500 και κόστισε 2. Ο ΒΟΑΚ, κρατήστε, στην εκκίνησή του κοστίζει 2 δις. Μαντέψτε την τελική έκβαση του κόστους για το έργο. Και μπορεί κάποιο να πει ότι είναι μια εικασία, ξέρω εγώ, οικοτολογής, επικινδυνολογής, κινδυνολογής, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σε αφήνει πραγματικότητα. Διότι όταν στις αρχές της υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου ήδη έχεις ζημιωθεί κατά 223 εκατομμύρια ευρώ, 223 εκατομμύρια ευρώ, και ακόμη παίζουνε τους μεσαρίτες για τον νότιο δικό άξονα, δεν βρίσκουν λεφτά, ακόμη παίζουνε τους σιτιακούς γιατί πάλι δεν βρίσκουν λεφτά για την επέκταση του ΒΟΑΚ, γενικώς ακόμη μας παίζουν για μια σειρά διεκδικήσεων επί δεκαετίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μένω μόνος σε Ηράκλειο και Λασίθι, δεν πάω προς Ρέθινο. Χανιά προσθέστε και εκεί αντίστοιχα. Όταν λοιπόν με τέτοια ευκολία ζημιώνεσαι 223 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που λες ως κράτος, λες ως πολιτεία, προς φορείς που διεκδικούν μεγάλα έργα ανάπτυξης για την περιοχή τους, ότι δεν υπάρχει σάλιο, ή θα το δούμε αυτό, δυσκολίες, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και κυρίως είναι θέμα στοχοπροσήλωσης. Τι ακριβώς επιδιώκεις, για ποιο λόγο και προς όφελος ποιον.

επειδή πολλές φορές τα έχουμε βάλει εδώ, εμείς τουλάχιστον από εδώ, με τους διάφορους κατασκευαστικούς ομίλους, που όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι είστε τακτικοί ακροατές, δεν είμαστε και πολύ τσιγκούνιδες στους χαρακτηρισμούς για το τι συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού βρίσκουν, καλά κάνουν. Δηλαδή, αφού έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο προκειμένου να διεκδικούν και στο τέλος να καταφέρνουν να αποσπούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καλά κάνουν. Διότι η ευθύνη είναι της πολιτείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε εγκαίρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χάσαμε 73 εκατομμύρια ευρώ. Για το γεγονός ότι έχουμε αποζημιώσει ήδη τους αναδόχους με 150 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις για τις οποίες η πέτεια είναι η πολιτεία και οι καθυστερήσεις έχουν εξήγηση και εμείς δεν έχουμε διστάσει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη με την ευθύνη που μας βαρύνει να διαπιστώσουμε, να διακρίνουμε δόλο. Διότι την πρώτη φορά πεις, παιδί μου, εντάξει, συνέβη, πέσαμε έξω, μα υπάρχει και δεύτερη, μα υπάρχει και τρίτη. Όταν δηλαδή ενεργοποιεί συμβάσεις μόνο και μόνο για να εγκατασταθεί ο εργολάβος, άρα να αρχίζει να τρέχει ο χρόνος, ενώ προσέξτε, δεν έχεις εξασφαλίσει τις απαλωτριώσεις, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να το γνωρίζει αυτό και αργά ή γρήγορα, μοιραία, γνωρίζοντας και ποιο είναι το καθεστώς και η διαδικασία των απαλωτριώσεων στη χώρα, να είναι σε θέση ετοιμότητας. Άλλωστε έχουν ισχυρά νομικά επιτελεία, ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, να είναι σε θέση ετοιμότητας να διεκδικήσει, βάσει νόμου πάντα, νόμιμα, εμείς δεν λέμε ότι το κάνει παράνομα, να διεκδικήσει σταλίες. Να διεκδικήσει δηλαδή αποζημιώσεις, υπετιότητα του δημοσίου. Αυτά είναι τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έτρεξε να εγκαταστήσει τους αναδόχους προεκλογικά το 2023, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμο το πεδίο εργοταξιακά, το πεδίο για την εξέλιξη του έργου? Εκείνος λοιπόν που έτρεξε να εγκαταστήσει προεκλογικά τους αναδόχους για να ενεργοποιηθούν οι συμβάσεις, είναι και υπόλογος απέναντι σε αυτά τα 150 εκατομμύρια. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, γι' αυτό λέμε για ένα γαϊτανάκι απαλωτριώσεων που εδώ προκύπτει λόγω των διαδοχικών αποφάσεων και του ίδιου μοντέλου. Μόντους οπεράντι που λένε στην νομική αυτό την επιχείρηση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ αρχίζει να συνειδητοποιείς ότι μάλλον υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πώς το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει εις βάρος των κρατικών ταμείων? Γιατί για αποζημιώσεις για τους αναδόχους βρίσκονται τα 150 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν έχω ακούσει μια φορά υπουργό, όχι αυτής της κυβέρνησης, και όλο τον προηγούμενο, γιατί προφανώς το γαϊτανάκι αυτό δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Αυτό που έχει αλλάξει τα πράγματα είναι το επαναλαμβανόμενο μοντέλο. Επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Και επαναλαμβάνεται, δεν αφορά αυτό μόνο την Κρήτη. Λοιπόν, το γαϊτανάκι αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Αφορά και άλλες κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ακούσει έναν υπουργό, μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό να πει μία φορά, μία. Παιδιά, τα οικονομικά ξέρουν, ναι, είναι αυτή η αποζημίωσή σας, ναι, τη δικαιούστε, νομικά δεν χωρά καμία αμβολία, αλλά προς το παρόν δεν έχω να σας δώσω. Σφιχτά τα οικονομικά, έχω κάνει άλλη προτεραιοποίηση, στο περιμένετε. Όχι. Κατευθείαν αποφάσεις βγαίνουν στο φτερό. Για τους αναδόχους βγαίνουν στο φτερό, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το ξέρω, εντάξει, στο πανηγυρικό κλίμα της υπογραφής σήμερα της σύμβασης που έγινε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι για τα συστήματα αεροναυτιλίας, δεν χωρούσαν τέτοιες ενοχλητικές σκέψεις και ενοχλητικές ερωτήσεις. Το αντιλαμβάνομαστε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα συμπληρώνουμε. Πάμε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από την υπόθεση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης και πώς πλέον έχουμε απολέσει τουλάχιστον 230 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσω αποζημιώσεων προς τους αναδόχους εργολάβους, είτε με απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε σε μια ακόμη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί και την δικαιοσύνη πλέον, απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει υπάρξει έτσι μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Και δεν είναι άλλη βέβαια από το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει, μάλλον παλιό σκάνδαλο η αλήθεια είναι. Έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο μετά την έρευνα που ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά φυσικά στην περιβόητη υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα μεγάλα αυτόματα κέντρα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και το σπιτάκι, το κάθε σπιτάκι, τα οποία έχουμε και εδώ στην Κρήτη, αρκετά υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο, γι' αυτό άλλωστε ζητούνται και πόροι από τον ΕΣΔΑΚ που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μας κόστησαν 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που οι τιμές της αγοράς για τις αντίστοιχες μονάδες, τα αντίστοιχα σπιτάκια, διαμορφώνονται μεταξύ 60 και 80 χιλιάδων ευρώ. Κάπως έτσι η υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες έρευνες που έχουν αγγίξει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την δικαιοσύνη εξετάζει τη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω δημόσιων πόρων και ευρωπαϊκών πόρων. Και την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών στη Μακεδονία και από τους πλέον έμπειρους αυτοδιοικητικούς της χώρας, ο κ. Σίμος Δανιλίδης, έχει υποστηρίξει ότι έχει προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ανακύκλωσης, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικά αντίδραση από την πολιτεία.

0: ακριβώς τώρα είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης. Ποιοι αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του. Αν υπήρχαν μηχανισμοί ελέγχου που δεν λειτουργήσαν και τελικά τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους μεγάλα σκάνδαλα για μία ακόμη φορά. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κ. Σίμω Δανιλίδη, τον οποίο έχουμε σαν λέγκρες τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Κρήτη και το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ελπίζω να περνάτε καλά, να μην έχει τόσο καύσωνα που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ κυπάμε σαραντάρια.
0: Σαραντάρια, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αρκετές για τα βόρεια παράλια εδώ του νησιού.
1: Υπάρχει κίνηση με τον τουρισμό, υπάρχει.
0: Κάτι γίνεται, αν και πάντα υπάρχει γκρίνια από τους τουριστικούς φορείς. Δεν ξέρω, Χαλκιδική εκεί, Μακεδονία, τι ακριβώς μηνύματα εισπράτετε εσείς.
1: Η Χαλκιδική είναι πεσμένη σε σχέση με έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει ο Βαλκάνιος τουρισμός, γιατί αν δεν υπήρχε, που έχει αναπτυχθεί τελευταία, αν δεν υπήρχε, οι Έλληνες πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών.
0: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Δημαρχή. Για πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει επανέλθει δυναμικά, γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά υπόθεση για την οποία μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από δήμους και από οργανισμούς που έχουν διαχειριστεί τους διαγωνισμούς. Τρεις στο σύνολο, σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, όχι, δεν είναι.
0: Θα μας πείτε. Ήσασταν από τους πρώτους και ελάχιστους δημάρχους που είχε αναδείξει το θέμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει και τους συναδέλφους του, δηλαδή τους υπόλοιπους δημάρχους, δημοσίως σε πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες και αυτοδιοικητικά φόρα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δημαρχέ. Πότε διαπιστώσατε για πρώτη φορά το πρόγραμμα σπιτιών ανακύκλωσης παρουσίαζε σοβαρές στρεβλώσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι μύριζε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την υπερκοστολόγησή τους.
1: Μια δεκαετία και πλέον το ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα λαθρέα, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγκρίσεις, κόντρα στη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική. Μάλιστα όταν κάποια στιγμή είχαν επέμβει οι αρχές για να το ελέγξουν, τότε το 18 νομίζω δόθηκε προσωρινή άδεια πάλι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος. Από εκεί και μετά το 2019 νομίζω αρχίζει το πάρτι όπου μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατευθύνονται κονδύλια και μάλιστα με το Δέλεα, εγώ αυτό που έλεγα, προσέξτε το τυράκι, μη βλέπετε μόνο το τυράκι, να δείτε και τη φάκα, με κονδύλια εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν διακριτή ξεχωριστή χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για αγορά αυτών των συστημάτων.
0: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι κρίσιμο, γιατί διαχωρίζεται μάλλον ως ορόσημο, ενώ λέτε ότι η υπόθεση αυτή κρατάει 10 χρόνια, αλλά ορόσημο βάζεται το 2019. Τι άλλαξε δηλαδή μετά το 2019 σε σχέση με την πρώτη κατάσταση.
1: Το 2019 αρχίζει, εκτός από το ότι δουλεύει λαθρέα ένα σύστημα που δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχει άδεια κτλ. Το 19-20 και μετά υπάρχει η τεράστια χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Τρίτσι, από πόρους του Ανάπτυξης, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως χρήματα για να μπορέσει να τα εισπράξει κάποιος φορέας της αυτοδιοίκησης πρέπει να αιτηθεί και να δεσμευτεί ως εκ τούτου ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε μόνο για αυτό τον εξοπλισμό με αυτές τις προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ενημέρωσα και έκανα δυο άλλοι συνάδελφοι, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και μάλιστα ήταν και νεοεκλεγμένοι Τους είπαμε να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα. Τους είπαμε ότι να μην δεχτούν τις πιέσεις, γιατί υπήρχαν πιέσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
0: Πιέσεις, λοιπόν, πιέσεις προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι ακριβώς?
1: Να ζητήσουμε και μάλιστα προτάσσοντας το τυράκι, δηλαδή υπάρχουν χρήματα, ναι, δεν θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν θα επιβαρύνουν ούτε καν το πλαφόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, δικαιούταν από το Τρίτσι να πάρει 10 εκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν και λέγανε ότι πέρα από αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να πάρεις άλλα 2-3-4, αλλά αυτά τα 2-3-4 που θα πάρεις επιπλέον θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Δεν αφήνανε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα 2-3 εκατομμύρια, αλλά να αγοράσουμε απορριμματοφόρα που έχουμε ανάγκη, να αγοράσουμε πλυντήρια κάδων, να αγοράσουμε σάρωθρα. Αυτά τα επιπλέον, εάν ήθελες σαν Δήμος, ναι, να τα πάρεις, να τα δεσμεύσεις στο όνομά σου, έπρεπε να κάνεις αίτηση στην ξεχωριστή προκήρυξη που είχε προσανατολισμό μόνο αυτό τον εξοπλισμό.
0: Άρα μας λέτε, ότι άρα μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν, πίεζαν με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό παιχνίδι πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δημάρχους σε Κρήτη, σε Αττική, σε Πελοπόννησο, για να προχωρήσει
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, και προσέξτε λίγο, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες.

0: όλα αυτά ήταν παράνομα. Κάνανε ειδική το 21 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Κάνανε ειδική τροπολογία με τις γνωστές μεταμεσονύχτιες τροπολογίες, όπου παρακαλώ δώσανε την δυνατότητα να τοποθετούνται ακόμα και στα πεζοδρόμια, αρκεί να υπάρχει υπόλοιπο πεζοδρομίου 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Όταν εμάς σαν δήμους, για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Για να κάνουμε και το πλακάκι.
1: Άρα μισό λεπτάκι εδώ. Κύριε Δημάρχε, μας λέτε λοιπόν ότι εδώ πολύ μεθοδευμένα προσπάθησαν να φτιάξουν και οικονομικά και θεσμικά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσκαλούσαν και προκαλούσαν ή πίεζαν αυτοδιοικητικούς να μπουν μέσα για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου, άρα ουσιαστικά και η εκταμείευση των εκατομμυρίων για την προμήθεια των σπιτιών. Σωστά?
0: Ναι. Αυτό λέω και αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει το ΦΕΤ, υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα για να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να περπατήσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει ένα δέντρο, να έχει το πλακάκι του τυφλού, της όδευσης του τυφλού. Και εδώ παραβιάσαν αυτό και είπανε το 1,80 αρκεί. Εάν έχει υπόλοιπο 1,80 το πεζοδρόμιο, μπορεί να τοποθετούνται. Και όντως σε κάποιες, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις στην Αττική, σε κάποιους δήμους, υπήρχαν αυτά των 30 τετραγωνικών μέτρων τα μεταλλικά τα δωμάτια, τα σπιτάκια που τα ονομάσαμε, λοιπόν, τα οποία περιόριζαν στο ελάχιστο στο 1,80 τα πεζοδρόμια. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις στο Δήμο Καλλιθέας, ο Κώστας ο Ασκούνης, ο Δήμαρχος, όταν επανεκλέφθηκε, το ξύλωσε και το παρόπλησε, όπως νομίζω και στο Δήμο Νέας Μύρνης. Κάποιοι δήμαρχοι δηλαδή, στη λογική της νομιμότητας αλλά και της προστασίας του δημόσιου χώρου, παρόλο ότι είχαν αγοραστεί από προηγούμενες διοικήσεις και είχαν πληρωθεί και είχαν τοποθετηθεί, τα ξυλώσανε και τα παροποίησαν.
1: Μάλιστα. Πώς φτάσαμε στο να διαμορφώνεται το κόστος στα 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ, την ώρα που και με πόρισμα καταδεικνύεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τις 60 με 80 χιλιάδες ευρώ?
0: Με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Κατάλαβα την
1: ερώτηση. Πώς φτάσαμε, κύριε Δημάρχε, να συζητάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης με ένα κόστος άνω των 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που
0: 380.000 θα αγόρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: 380.000. Την ώρα που, σύμφωνα και με πόρισμα της ΕΔΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι τιμές της αγοράς δεν υπερβαίνουν τις 80.000 για κάθε ένα.
0: Εκεί περίπου στις 70-80-90.000.
1: Άρα υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, το λέω έτσι με την αγοραία έννοια του όρου, υπάρχει ένα λίπος 300.000 ευρώ.
0: Σε κάθε ένα.
1: Για κάθε ένα, προφανώς για κάθε ένα, ναι.
0: Για κάθε ένα, ναι. Γι' αυτό κιόλας είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το επίμαχο θέμα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπήρχε ανταγωνισμός, γιατί οι προδιαγραφές ήταν συγκεκριμένες, γι' αυτό κιόλας στις περισσότερες των περιπτώσεων ερχόταν μόνο μία εταιρεία και προσέφερε τα συγκεκριμένα με αυτές τις προδιαγραφές αυτές τις τιμές, σε αυτή τη τιμή.
1: Λέει η κυβέρνηση, δια του κυρίου Γεωργιάδη που βγήκε μπροστά να υποστηρίξει την όλη υπόθεση, ότι περιόνου σκιάς, διότι και η ανταγωνίστρια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η προσφορά της ήταν περίπου αντίστοιχη, των 300.000 ευρώ.
0: Η ανταγωνίστρια εταιρεία, το ανταγωνίστρια πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά, ναι, ναι, γιατί οι μέτοχοι είναι ήδη. Καταγγέλθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και όλα σας είπα, στους περισσότερους διαγωνισμούς έρχονταν μόνο μία. Όταν έγινε συζήτηση και καταγγέλθηκε αυτό, εμφανίστηκε και μία δεύτερη εταιρεία, η οποία όμως κατά διαβολική σύμπτωση έχει τους ίδιους μετόχους με την πρώτη.
1: Μάλιστα. Το νομίζω τώρα.
0: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
1: Το αποσαφηνίζεται. Δηλαδή,

0: η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό είχε αντίπαλό της τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή μας περιγράφεται. Ωραία. Ενώ εσείς επί μία δεκαετία και άλλοι συνάδελφοι σας επισημαίνετε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς φτάνουμε δήμαρχοι ή πρόεδροι συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων διοικήσεις, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικίες περιφέρειες προχωρούν σε τέτοιους διαγωνισμούς?
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε αυτούς. Πρέπει το θέμα της νομιμότητας και της εντιμότητας να είναι ψηλά και στην πολιτεία και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κυρία Δανιλίδη ευθέως. Είστε επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός, δήμαρχος, πάρα πολλά χρόνια από τους πιο έμπειρους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, στους 300 τόσους δημάρχους που έχει η χώρα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο εάν δεν είχε τη συνένεση, ανοχή, σιωπή, πείτε ό,τι θέλετε, μερίδας αυτοδιοικητικών?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί έτσι όπως είχε οργανωθεί η προκήρυξη αφορούσε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν ανταποκρίνονταν κανένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Βέβαια σας είπα ότι υπήρχε το τυράκι το Δέλεαρ στην δύσκολη περίοδο που έχουμε οδηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον οικονομικό στραγγαλισμό και με την τεράστια έλλειψη πόρων που μας έχει οδηγήσει η πολιτεία και είμαστε στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι νόμισαν ότι βρίσκουν μια ευκαιρία να προσθέσουν έναν εξοπλισμό επιπλέον στον Δήμο του. Αυτά όμως θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νιώσαμε την ευθύνη και το καθήκον να ενημερώσουμε για να προστατεύσουμε τους συνάδελφους.
0: Δεν μπορώ καν στον πειρασμό σας να ρωτήσω αν στο δικό σας Δήμο ξεκινήσατε τη διαδικασία και απλά την απορρίψατε.
1: Όχι βέβαια. Μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που μάθαινα ή αντιλαμβανόμουν από τις κινήσεις τους ότι είναι στριμωγμένοι, πιεσμένοι κτλ. Τους είπα εγώ σας έχω λύση. Να προτείνετε να αγοράσει το Υπουργείο με δικιά του δημοπρασία τον εξοπλισμό και να σας δώσει δώρο τον εξοπλισμό. Έτσι δεν θα κινδυνεύετε να βρεθείτε ελεγχόμενοι, ανακοινόμενοι, κατηγορούμενοι κτλ.
0: Μιας και το ανοίγετε, και κλείνω με αυτό, κύριε Δημαρχέ, και επειδή το επαναλαμβάνετε, με ποιο τρόπο μπορεί να πιεστεί ένας δήμαρχος? Δηλαδή, ωραία, λέτε το τυράκι. Αυτή είναι μια διάσταση. Αλλά εδώ, ταυτόχρονα που λέτε ότι υπήρχε το τυράκι, υπήρχε και ένας μοχλός πίεση. Μας είπατε, κυβερνητικά στελέχη πίεζαν. Με ποιο τρόπο αισθανόντουσαν στριμωγμένοι, μας είπατε, αυτοδιοικητικοί, επειδή είστε έμπειρος? Με ποιο τρόπο συνέβαινε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας αλλά και εξαιτίας λάθος αντιλήψεων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση οδηγούμαστε τουλάχιστον σε έναν αριθμό αιρετών να έχουν μια αντίληψη όχι όπως είχαμε οι παλαιότεροι διοικητική, κινηματική, αυτοδιοικητική αγωνιστική έτσι και διεκδικητική για τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια αντί να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποκλίνει συνεχώς. Εδώ και τα όργανα ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα όργανα όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν έρχονται και κάνουν έλεγχο για το επίπεδο και την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν είναι εις βάρος της χώρας μας. Αυτοί οι αιρετοί λοιπόν έχουν και μία νοοτροπία το να τα έχουμε καλά, να υποτασσόμαστε στο σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μήπως πάρουμε κάποιο έργο, κάποια χρηματοδότηση κτλ.
0: Μάλιστα, νομίζω δώσατε την απάντηση, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Σικεών της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σίμος Δανιουλίδης, ένας από τους, πρέπει να γράφει ήδη στο αυτοδιοικητικό του κοντέρ πάνω από 30 χιλιόμετρα, λέω, 30 χρόνια, μιας και μιλάμε για κοντέρ, 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, από τους πιο έμπειρους και χέρι εκτίμηση και σεβασμού το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του συνεχώς επανεκλέγεται. Από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Όταν λοιπόν ούτε αυτού του επίπεδου της εμπειρίας αυτοδιοικητική δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για το σκάνδαλο, αντιλαμβάνεστε τι πιέσεις. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συνέβη και στο Ηράκλειο. Μιλήσουμε εδώ ανοιχτά, είπε ο κ. Δανιλίδης, σε όλη την Ελλάδα. Και στο Ηράκλειο. Για το Ηράκλειο, δηλαδή για τον ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει ζήτημα, άνοιγμα στον ΕΣΔΑΚ πλέον, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Διότι θα πρέπει τώρα ο ΕΣΔΑΚ, βάσει του πορίσματος, να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο στήχησαν δηλαδή οι μεζονέτες, τα σπιτάκια. Οι μεζονέτες των 5 τετραγωνικών, που μας στήχησαν 300 χιλιάρικα, 300 και πλέον χιλιάρικα. Γιατί θυμίζω, και νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η επισήμανση του κ. Δανιλίδη, ότι έξυπνα το κράτος, η κυβέρνηση, δεν ανέλαβε το διαγωνισμό να το υλοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιο τέλος πάντων από τα συναρμόδια Υπουργεία με την Αυτοδιοίκηση και το Περιβάλλον. Όχι. Πέταξε την μπάλα και έδωσε το εργαλείο στην Αυτοδιοίκηση και ήρθε από την πίσω πόρτα με τις πιέσεις που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούν να ασκηθούν. Κάποιοι ενδεχομένως δεν ήθελαν και τόσο μεγάλη πίεση. Κλείνω την παρένθεση. Ήρθαν λοιπόν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με τον κύριο Δανιλίδη, να καθοδηγήσουν, να συντονίσουν και να εφαρμόσουν το σχέδιο με τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Μας έδωσε και την άλλη διάσταση ο κύριος Δανιλίδης εδώ. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, που το έχει πάρει πάνω του και αυτό, ότι γιατί φωνάζεται ακριβώς. Όταν η εταιρεία που πήρε το έργο, η εταιρεία Texan, που πήρε το έργο και κοστολόγησε περίπου 300.000 ευρώ το σπιτάκι, έδωσε την ίδια τιμή που είχε δώσει η ανταγωνίστριά της. Άρα, δεν τίθεται ζήτημα υπερκοστολόγησης. Αυτές ήταν οι τιμές που έπαιζαν για τα συγκεκριμένα σπιτάκια με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο κ. Δανιλίδης λοιπόν μας έλυσε την απορία. Η ανταγωνίστρια εταιρεία που τελικά δεν πήρε το έργο έχει στη μετοχική της σύνδεση, λέει ο κ. Δανιλίδης, τα ίδια πρόσωπα που είναι στη μετοχική σύνδεση της Texan. Εξαιρετική σύμπτωση.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: λίγο να επιστροφεί μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης, και θα τολμήσω να πω ότι βάζουν φωτιές τοπικά για τα όσα αποκάλυψε σε σχέση με τις πιέσεις που δέχτηκαν εδώ αυτοδιοικητικοί για να δρομολογήσουν τον επίμαχο διαγωνισμό που αποδείχθηκε ότι οδήγησε και είχε ως αποτέλεσμα την υπερκοστολόγηση των περίφημων σπιτιών ανακύκλωσης. Πάμε σε μία ακόμη σκανδαλώδη υπόθεση, έτσι όπως εκτελήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν είναι άλλη βέβαια από τις επιδοτήσεις και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΔΕ για να παρουσιαστεί η πλατφόρμα που θα αποτελέσει πλέον το νέο εργαλείο αποδοχής των δηλώσεων των παραγωγών, την πλατφόρμα MyAgro. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και απέδωσε και τα συγχαρητήρια στην ΑΔΕ γιατί προχώρησε αυτό το έργο, το οποίο έργο πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά καθυστερημένο, με την έννοια ότι το σύστημα ΟΣΔΕ έπρεπε να έχει ανοίξει με εδώ τουλάχιστον και 3 μήνες. Βρισκόμαστε τώρα αρχές Αυγούστου και συζητάμε για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, και περιγράφηκε μάλιστα από την ΑΔΕ και ένα χρονοδιάγραμμα και της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων, των δηλώσεων, συγχωρείτε, και της καταβολής των επιδοτήσεων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό. Εχθές παρουσιάστηκε η πλατφόρμα. Λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις?
1: Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι σε φάση όπου, εντάξει, έχει ανοίξει, δεν είμαστε σε φάση που μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να είναι σε φάση πλήρης λειτουργικότητας. Θα υπάρξουν πράγματα που θα πρέπει να φτιαχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά σε μια κίνηση όλοι μας, όχι να πω απλά καλή θέληση, αλλά προτεραιοποιώντας ορισμένα πράγματα, όπως το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αποκτήσει το κράτος μια εφαρμογή. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επιτέλους μετά από 15 και πλέον χρόνια κατάλαβε το κράτος ότι θα πρέπει η εφαρμογή αυτή να του ανήκει, να είναι τη δική του εξουσία το τι θέλει να κάνει. Και ίσως είναι η πρώτη εφαρμογή πραγματικά που δεν θα είναι δέσμου για το κράτος σε εταιρείες και σε τρίτους.
0: Η πρώτη αξιολόγηση, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα από χθες τέλος πάντων να μπείτε μέσα, να δουλέψετε λίγο, να δείτε πώς είναι το σύστημα. Πιστεύετε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε η λειτουργικότητα της πλατφόρμας μας. Η φιλοσοφία όμως του ότι ο πηγαίος κώδικας είναι στο κράτος, υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν πάνω στον πηγαίο κώδικα, μας δίνει μία, και βέβαια με τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ όλο αυτό τον καιρό που κληθήκαμε ως ΓΙΟΤΕ να τους συνδράμουμε με τις γνώσεις μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι θα βρούμε το ξεφνό.
0: Άρα το γεγονός ότι πλέον συζητάμε για την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο δεν σας αγχώνει ιδιαίτερα, γιατί ήδη έχουν παρέλθει 3 μήνες από το συνηθισμένο χρόνο?
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι, όχι δεν μας αγχώνει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε on time. Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρουν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί που θα κληθούν να βοηθήσουν και φέτος πάλι στο έργο θα περάσουν μια πάρα πολύ πιεστική χρονιά για να ανταπεξέλθουν μέσα σε 2 μήνες ένα έργο που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ανοίγουν Φλεβάρι και να κλείνουν Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε σε αυτή τη διαφορά. αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα όταν θα είναι έτοιμη. Και δώσαμε γεωτεχνική την πίστοση χρόνου, για τα πολύ εύκολο να είμαστε, για να έχουμε κάτι λειτουργικό. Δεν θέλαμε με τίποτα να αντιμετωπίσουμε κάτι όπως είχαμε αντιμετωπίσει το 2022. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε εφαρμογή, αλλά εφαρμογή δεν είχαμε. Εκείνο ήταν ένα τεράστιο βάσανο που περάσαμε, τα είπα και χτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν βάλουν πλάτη γεωτεχνική να υλοποιηθεί το έργο και αν δεν ξεχάσουν οι γεωτεχνικοί ενδεχομένως ακόμα και τα σπίτια τους, δεν μπορεί να γίνει το έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει ορθά το έργο. Άρα κάποιοι άνθρωποι θα υπερβάλλουν αυτό και να ξέρετε είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες τσουβαλιαζόντουσαν από πολιτικούς και ΜΟΜΟΕ, όχι βέβαια το δικό σας προς Θεού, mm-hmm. να τους λένε ότι είναι το πρόβλημα και η μήτρα του προβλήματος. Βέβαια νομίζω ότι εχθές περίτρανα το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ήταν ένα ευχαριστώ προς τους γεωτεχνικούς που βάζουν πλάτη και ενδεχομένως, επιτρέψτε να πω, και ένα συγγνώμη για το πώς τους συμπεριφέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό τον καιρό δηλαδή, προσπαθώντας οι κύριοι Λαζαρίδηδες και λοιποί πολιτικοί να λένε ότι η γεωτεχνική είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί που είχαν την εξουσία. Τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές. Θυμάστε που σας έλεγα ότι πάλι στους γεωτεχνικούς θα έρθουνε και σε αυτούς ζητάνε να βάλουν πλάτη. Και πάλι οι γεωτεχνικοί ήταν χτες εκεί, μιλάμε για 2.000 προβολές και βάζανε 6 Αυγούστου πλάτη για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες με τους οποίους δεν έχουν πελατειακή απλά σχέση, έχουν προσωπική σχέση.
0: Αυτή τη φορά δεν θα είστε όμως μόνοι στη διαδικασία. Θέλω να πω σε σχέση με μια νομοτική ρύθμιση που υπήρξε πρόσφατα και προκάλεσε και μεγάλη αντίδραση από τον κλάδο σας. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι λογιστές. Μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες για να μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και θα ήθελα την άποψή σας. Αλλάζει και το καθεστώς σε σχέση με την ευθύνη που αναλαμβάνει πλέον ο γεωτεχνικός, ο λογιστής και ούτω καθεξής για την υποβολή της δήλωσης.
1: Όσον αφορά, θα πάω στο πρώτο, ναι. Γιατί το δεύτερο μου είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω. Έχω στείλει και δημόσια επιστολή, έχει κοινοποιηθεί τις απόψεις μας όσον αφορά το καθεστώς των ποινών. Είμαστε σε συζήτηση με την ΑΔΕ και για την εγκύκλιο που θα βγάλει για τις κυρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, είπα και χτες, ότι και 1.000.000 ευρώ να βάλουμε πρόστιμα, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν κάνει τίποτα. Είναι άδικο προς τους γεωτεχνικούς να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο θεωρώντας ότι είναι κάποια ειδική ομάδα που θέλει κάποια ειδικά πρόστιμα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχη, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε και με εξέπληξε εμένα, γιατί 7 χρόνια βαδίζει τον 8ο χρόνο πρωθυπουργίας του, ότι μέχρι εχθές το ΟΣΔΕ βρισκόταν σε καθεστώς αδιαφάνειας, βαθέως κράτου, ρουσφετολογικής διαδικασίας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άρα ο κανονικός επαγγελματίας, ο γνήσιος γεωτεχνικός που θέλει να βοηθήσει τον αγρότη, έπρεπε στον ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα πέρναγε τα προηγούμενα χρόνια ο σωστός επαγγελματίας. Πάρα πολύ δύσκολα. Άρα το να ερχόμαστε σήμερα και να πούμε θα βάλουμε ποινές, οι ποινές λοιπόν, όπως ήρθε η δεύτερη τροπολογία και είπε, πρέπει να είναι για το δόλο. Και εκεί δεν σηκώνουμε κουβέντα. Ο δόλος δεν έχει καμία δουλειά και δεν θα βρει κανέναν συμπαραστάτη όποιος έχει δόλιες μεθόδους για υπεξαίρεση δημόσιου ή ευρωπαϊκού χρήματος. Θέλω να είμαι κάθετος, όπως είπα, αυτοί δεν πρέπει να ανήκουν στη γεωτεχνική οικογένεια, οι λίγοι που θα σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Ερχόμενος, και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο το κομμάτι των λογιστών, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, και Κωνστά, μέχρι πέρσι υπήρχε μια πιστοποίηση. Δηλώσεις ως χειριστές κάναν και η ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. σήμερα με την τροπολογία λέει ότι δηλώσεις κάνουν οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί και οι λογιστές. Άρα τι είναι πιο σκληρό, αυτό που λέει φέτος ή το ότι μέχρι πέρσι έκανε όποιος ήθελε δήλωση, αρκεί η εταιρεία να είχε έναν γεωτεχνικό. Και θα πω και ένα δεύτερο. Το κομμάτι της πιστοποίησης δεν το έχουμε αφήσει. Στη συζήτηση που κάναμε με το διοικητή της ΑΔΕ το έχουμε βάλει στο τραπέζι και μας έχει ζητηθεί να είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά λόγω όλης αυτής της καθυστέρησης που έχει υπάρξει στο να ανοίξει το ΟΣΔΕ του. Νομίζω αντιλαμβάνομαστε όλοι αυτό που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή το κομμάτι που ίσχυε μέχρι πέρσι της πιστοποίησης είναι υπό συζήτηση και θα πω υπό διαπραγμάτευση. Τώρα όμως χειριστές του ΟΣΔΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Δεν μπορεί να χειρίζεται το ΟΣΔΕ ο οποιοσδήποτε ο οποίος απλά το μάθε, το ποδάρι. Εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μιλάμε και για την εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουν και για τα σεμινάρια που θα πρέπει να τους γίνονται των χειριστών του ΟΣΔΕ από εδώ και πέρα. Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Άρα φέτος είναι κάτι πιο σκληρό από αυτό που ήταν πέρσι. Ακούω πολλούς συναδέλφους που λένε «Μα και οι λογιστές μέσα». Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι γεωτεχνικοί ότι όταν πάμε σε μια διαπραγμάτευση που μέχρι εχθές ήμασταν στα σκηνιά στοχοποιημένοι όπως ξέρετε και προσπαθώντας κάποιοι να μας φορέσουν όλο το πρόβλημα του ΟΣΔΕ μέχρι τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να βγαίνουμε 100% κερδισμένοι. Πάντως το επάγγελμα το κατοχυρώσαμε.
0: Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με τις ημερομηνίες που δόθηκαν, την εκτίμηση τη δική σας. Θέλω, εντάξει, βέβαια είναι πολύ πρόωρο γιατί δεν ξέρετε και πόσο αποδίδει, πόσο αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και τι ενδεχομένως προβλήματα αντιμετωπιστούν στην πορεία. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν τις θεωρείτε ρεαλιστικές ημερομηνίες. Δηλαδή.
1: Όπως μιλάω, ναι. Θέλω να πιστεύω πάντα, πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα.
0: Για την 31η Οκτωβρίου λέτε σε ό,τι αφορά την προκαταβολή και την 30η Νοεμβρίου για εκείνους που θα
1: προλάβουν. Το deadline που έχουν βάλει οι δηλώσεις είναι πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θα πω ακατόρθωτα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτόν πάρα πολύ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα.
0: Τουλάχιστον ως προς το χρόνο της δήλωσης, η νέα πλατφόρμα εξοικονομεί χρόνο, το λέω αυτό, γιατί μένουν 45 μέρες. Πριν θέλατε από τον βαριά από το Μάιο να ανοίγει το ΟΣΔΕ και έφτανε και έπαιρνε και πάντα και παράταση. Φτάναμε δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο ή και πιο αργά ακόμη, δηλαδή ένα τετράμινο. Και τώρα όλο αυτό το τετράμινο πρέπει να συμπυκνωθεί σε 45 μέρες. Τουλάχιστον η πλατφόρμα έχει οδηγήσει μια εξοικονόμηση χρόνου ή απλά άλλαξε ναι, με το εργαλείο, αλλά επί της ουσίας η διαδικασία, η δουλειά που είναι να κάνετε, από απλά, σας παίρνει τον ίδιο χρόνο.
1: Από κάτι.
0: Ναι.
1: Η πλατφόρμα φέρνει κάποια στοιχεία προσυμπληρωμένα που δεν ερχόντουσαν μέχρι πρότινος. Αυτό είναι σίγουρα το θετικό. Η όλη υπόλοιπη λειτουργία της μένει να τη δούμε και σε μία μέρα δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε αν θα είναι πιο γρήγορη. Ξέρω σίγουρα ότι οι υπάλληλοι στην ΑΔΕ που συνεργαζόμαστε έχουν όλοι την πρόθεση να βοηθήσουν να την απλοποιήσουν όσο το δυνατόν. Επαναλαμβάνω όμως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μεταβατική, μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Δεν μπορούμε να ταξιδανικεύουμε τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι πραγματικά και ο χρόνος να μπορέσει να συντομεύσει το να γίνει όλο αυτό το έργο στους 2 μήνες ουσιαστικά. Όπως βλέπετε το περί του Σεπτεμβρίου κάνω ότι δεν το έχω ακούσει. Γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή το να έχουμε ένα μεγάλο όγκο στο πρώτο deadline το βλέπω σχεδόν ανέφικτο. Μόνο οι πολύ απλές δηλώσεις θεωρώ ότι θα μπορούν να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα και γι' αυτό βρισκόμαστε. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Σε διαρκή συνεργασία, σε διαρκή συζήτηση, με προτάσεις και ακούγοντας και την δύο πλευρές, κάνουμε έναν, θα πω για πρώτη φορά αίσθησή μου, ειλικρινή διάλογο σε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό είπα εχθές για τον διοικητή της ΑΔΕ ότι μπορεί σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι εξ αρχής ήταν ειλικρινέστατος απέναντι μας. Ό,τι είπε δεν είδαμε να γίνονται άλλα πράγματα όπως έχουμε δει στο παρελθόν ή όπως συναντάμε την επιμονή της κυβέρνησης και του Υπουργείου να μην συνομιλεί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
0: Το κρατάμε αυτό. Μετά το 15 Αύγουστο θα ζητήσω να ξανασυνομιλήσουμε για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση.
1: Δηλαδή,
0: ήδη θα έχετε ένα πρώτο δείγμα για το πόσο αποδοτική και αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και ενδεχομένως αν έχουν προκύψει ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, σε σχέση με το νέο σύστημα όπως παρουσιάστηκε χθες. Που ναι, μεν έχει ανοίξει, αλλά ακόμη λίγο, ναι. Θέλουμε λίγο ακόμη. Και δεν ξέρω αν οι 40 μέρες που παρουσιάστηκαν χθες ως προθεσμία, ως 15 Σεπτεμβρίου, είναι αρκετές για εκείνους που θέλουν να πάρουν επιδότηση, την προκαταβολή μάλλον, έως 31 Οκτωβρίου. Το σύστημα δεν θα κλείσει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά για όσους υποβάλλουν δηλώσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν πληρωμή 30 Νοεμβρίου. Δηλαδή θα πάνε ένα μήνα αργότερα. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν πάμε σε ένα, θεωρώ ευχάριστο θέμα, με την έννοια ότι τα καλά πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Μία παρένθεση, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα, η αλήθεια είναι, ομολογώ. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δανιλίδη, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, και τα όσα κατήγγειλε σε αυτή την ραδιοφωνική ζώνη, για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ανέχθηκαν και εδώ στο Ηράκλειο τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τα χρυσοφόρα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα πληρώσαμε σε τιμή μεζονέτας, έκαστος. Παιδιά, ψυχραιμία, ψυχραιμία, αντιλαμβάνεστε. Κάποιοι νιώθουν λίγο άβολα, τουλάχιστον άβολα. Ενδεχομένως νιώθουν και μια δυσανεξία ακούγοντας έναν δήμαρχο να περιγράφει ουσιαστικά ότι ένα πλέγμα είχε στηθεί γύρω από αυτή την υπόθεση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το αντιλαμβάνομαι λοιπόν και το κατανοώ σε έναν βαθμό, να έτσι, εκφράζουν μια δυσανεξία για αυτά που ακούνε. Θα τους περάσει, τι να κάνουμε, και περιμένουμε και την τελική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα στο θέμα, θα επανέλθουμε γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Δανιλίδης για το πώς στήθηκε το κόλπο, ποιοι πίεζαν ποιους, ποιοι αποδέχτηκαν τις πιέσεις, για ποιους λόγους τις αποδέχτηκαν και εδώ στο Ηράκλειο. Και έρχεται ένας δήμαρχος από τα Βόρεια να βάλει φωτιές στο Ηράκλειο. Περί αυτού πρόκειται. Για εκείνες που έλαβαν τις αποφάσεις και δρομολόγησαν τον περιβόητο διαγωνισμό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί για αυτούς, λέει ο κύριος Δανιλίδης, και για αυτούς, δεν αφορά δηλαδή μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Ελλάδα, είχε μιλήσει ο ίδιος. Τους είχε ενημερώσει και είχε προειδοποιήσει για την υπερκοστολόγηση και ότι εδώ έχει στηθεί μια φάμπρικα. Αλλά κάποιοι έκαναν ότι δεν ακούγαν, δεν έβλεπαν, δεν ήξεραν. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το έργο της ηλεκτρικής δηλαδή διασύνδεσης που είχε σταματήσει καθώς οι Τούρκοι έκοβαν βόλτες στην περιοχή και οι Κύπροι αμφισβητούσαν την οικονομική του βιωσιμότητα, από χθες δείχνει να μπαίνει σε μια νέα φάση μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam. Οι Γάλλοι με ποσοστό 66% είναι πλέον οι μεγαλομέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με τον ΑΔΜΙΕ να διατηρεί το 34% της καταστατικής μειοψηφίας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σημαντική αυτή συμφωνία με την είσοδο της γαλλικής Meridiam δίνει νέα πνοή στο έργο και μάλιστα θα εκδοθούν από τον επόμενο μήνα οι πρώτες ναύτεξ για τις έρευνες στις περιοχές όπου θα διέλθει η διασύνδεση, με τη γαλλική εταιρεία να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή τους. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 647 είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το υπόλοιπο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανακτηθεί από τους καταναλωτές Ελλάδας και Κύπρου σε ορίζοντα 35 ετίας και σε αναλογία 37-63. Δηλαδή 37% από την Ελλάδα, 63% από την Κύπρο.

Αναφίβολα λοιπόν η χθεσινή υπογραφή για την αλλαγή στη μετοχική σύνδεση του Great Sea Interconnector είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Το έργο αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα και φέρει αξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του αποδίδεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του. Κακά τα ψέματα. Εάν η Ελλάδα, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε εάν, καταφέρει να ποντίσει, να θέσει σε λειτουργία και να διατηρήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, αυτό θα αποτελεί τη μεγαλύτερη επί του πεδίου γεωπολιτική επιτυχία της χώρας για τα τελευταία πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έμπειροι αναλυτές δεν διστάζουν να επισημάνουν ότι με όρους γεωπολιτικής αξίας, εάν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή να ποντιστεί, να τεθεί σε λειτουργία και κυρίως να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τότε η αξία του γεωπολιτικά καθίσταται τόσο ψηλά που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ.

Γιατί το λένε αυτό? Γιατί εφόσον ποντιστεί και λειτουργήσει, το καλώδιο δημιουργεί de facto συνθήκες ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στην περιοχή από την οποία περνάει και συνεπώς θέτει και τις βάσεις, ώστε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία η Ελλάδα να έχει πάρει κάτι το οποίο δικαιούταν να διεκδικήσει με βάση το διεθνές δίκαιο, χωρίς να το έχει ήδη κατοχυρωμένο. Επομένως, με αυτή την παραδοχή, οι χθεσινές υπογραφές όντως ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, δεν φτάνουν οι υπογραφές για να υλοποιηθεί το έργο. Γιατί συνήθως σε αυτή τη χώρα δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε από τις φανφάρες και τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τέτοιου είδους εξέλιξεις. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που υπογράφηκε χθες δεν ήταν μια συμφωνία για την υλοποίηση του έργου. Όχι. Αυτό που υπογράφηκε χθες ήταν μια συμφωνία για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του έργου. Ενώ ως τώρα ήταν ιδιοκτήτης του έργου ο ΑΔΜΙΕ, μόνο ΑΔΜΙΕ, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού στη χώρα μας, πλέον το 66% το αγοράζει η γαλλική Meridiam. Και ο ΑΔΜΙΕ μένει με το 34%. Βέβαια, το να λέμε τώρα και να πανηγυρίζουμε ότι αφού μπήκαν οι Γάλλοι στο έργο αυτό μπορεί πλέον να προχωρήσει, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και κάτι ακόμη. Ότι ως τώρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει με τις δικές της δυνάμεις. Καλή λοιπόν η περηφάνεια που βρήκαμε μια λύση στο πρόβλημα, αλλά καλό θα ήταν και να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Του λέω για τους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Και πρέπει να την κρατάμε ακόμη χαμηλότερα την μπάλα, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ταυτόχρονα ότι το έργο δεν κόλλησε έως τώρα επειδή υπήρχε θέμα και καλά με τα οικονομικά του δεδομένα ή με την ισχύ του ΑΔΜΙΕ ως μετόχου. Όχι. Ο πραγματικός λόγος που έχει κολλήσει εδώ και χρόνια το έργο, το καλώδιο δηλαδή, ήταν την άνοιξη του 24, όπου η Τουρκία έβγαλε τις φρεγάτες της και παρεμπόδισε το πλοίο που έκανε τη βυθιστρομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου. Και η Ελλάδα τότε δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το πλοίο. Αυτό βρήκα στη συνέχεια κύκλοι στην Κύπρο για να αρνηθούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Σου λέει, τι να αποπληρώσουμε τώρα, αφού δεν πρόκειται να γίνει κάτι? Γιατί να τρέχουμε να πληρώνουμε? Να πληρώσουμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί? Δεν πλήρωσαν λοιπόν τις υποχρεώσεις τους ή αρνήθηκαν τότε να τις αποπληρώσουν με βάση τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, φέροντας σειρά από άστοχες τότε αιτιάσεις, η αλήθεια είναι, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Διότι αν δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο το έργο, δεν θα μπαίναν οι Γάλλοι. Δεν είναι βλάκες οι Γάλλοι να χάσουν. Επομένως, τα δύο αυτά αγκάθια για την υλοποίηση του έργου παραμένουν. Παραμένει δηλαδή το αγκάθι, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η βυθιστρομέτρηση, πόσο έτοιμοι θα είμαστε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο θα πρέπει πλέον να αποδεχτούν ότι άσχετα με το αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει να μπει ή όχι η ίδια ως μέτοχος στο έργο, οφείλει να αρχίσει να αποπληρώνει τις αιτήσεις υποχρεώσεις της στον ΑΔΜΙΕ. Και κάτι ακόμη, επειδή μπήκε ο γαλλικός παράγων τόσο ισχυρά στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να βάλουν την κρίσιμη ώρα μπροστά τα δικά τους πολεμικά πλοία και να αφήσουν στα μετόπιστεν τα ελληνικά. Οι ελληνικές φρεγάτες είναι που θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να υποστηρίζονται από τις γαλλικές, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, με την Τουρκία να ξαναβγαίνει στο Αιγαίο.

Επομένως, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια θετική εξέλιξη η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση. Ευχάριστη είναι μεν, αλλά υπενθυμίζει και μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη χώρα μας. Το ότι στάθηκε ανήμπορη να υλοποιήσει το σχεδιασμό, έχοντας απέναντι την Τουρκία. Και αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη πλέον. Όπως και να έχει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και είναι πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς. Άλλωστε, το ειδικό βάρος που φέρει το καλώδιο ως έργο για τα εθνικά μας θέματα επιβάλλει να κρατάμε χαμηλούς τόνους μέχρι αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους. Πολίτικα 898 στα FM.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και εκτάκτως στην τελευταία πριν από μια μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε, το λέω σήμερα εδώ, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο. Υπάρχει μια ιατρική πράξη στην οποία πρέπει να υποβληθούμε εκτάκτως την Δευτέρα. Άρα θα λείψουμε ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο των πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε πολιτικά λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιόφωνο, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτου και ο Μανώλης ο Σάρης. Η φιλία Ισαριδάκη τελεί εναδία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, σας γνωστοποιεί ότι την Πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Στέλνω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλό.

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη και εμένα μου φαίνεται περίεργη, η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο μανουάλι του Κεφαλογιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα, διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο. Τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα όπως γίνεται. Τώρα αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μεσοσταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε, ας πούμε, χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων, δηλαδή άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων κινείται, το μεγαλύτερο μέρος κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Στο γρίφο, για μένα, τον εκλογικό, ούτε την ώρα παίζουν δύο σκληρές, δύσκολες εξισώσεις, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γρίφοι για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη, ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω, δηλαδή Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω, Λατινοπούλου θα μπει, το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω, γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά, Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη. Δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή, εντάξει. Και έχει και κάποιους ψήφους που τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν, Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή, η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΔΑΟΕ δηλαδή. Παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Gatwick. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίληψε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογό μου με τρεις ειδήσεις, με επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 39χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης το βλέπουμε ξεκάθαρα. Το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο μετοπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις Κύριον. Αν το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην πηξίδα και σήμερα η Seajets, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλά.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω και εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politica.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας, ζωντανά, την επιλογή Politica 89 και 8 και να μας ακούσεις.

Έχουμε την εξιχνίαση δύο εμπρισμών στο Μυλοπόταμο και έχουμε και δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών. Έχουμε λοιπόν δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Επίσης εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ως υπέτη των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβρη του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική ειδησιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

0: Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση εδώ που τα λέμε πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας η Ραστόνη και η Ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές, είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει την αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θεσμική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση, και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε ένα σημαντικό θεσμό, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή, θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο, αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα, με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται, και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουν ευτυχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην ορειμότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι παρά τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά σε διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για την Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς ζούμε την Ευρώπη την καλύτερη δημοκρατία που έχουμε ζήσει ποτέ και εμείς στην Ελλάδα από το 1974 για την απολύτευση ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που έχει ζήσει η χώρα μας από συστάσεις ελληνικού κράτους. Άρα όρημα ο ελληνικός λαός και ψύχρεμα μπορεί να διαπιστώσει είναι το καλύτερο για τη ζωή του. Και αυτό είναι μια γιορτή. Στην τελευταία ανάλυση και στην δημοκρατία έχουμε την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Αλλά σε αυτή τη φάση που το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, που σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Θέλουμε ασφάλεια για την Ελλάδα και θέλουμε αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτικές τις οποίες υπάρχουν για να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
0: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός. Δηλαδή, έχει απειλείται. Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
1: Ο μεγάλος αντίπαλος είναι αυτός. Και υπάρχει και μια ρήση πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται, όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου εντάξει ο ελληνικός λαός. Είτε για να κυβερνήσει είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή από τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης της ευρύτερης αντιπολίτευσης. Ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του. Να το δώσουμε όπως πρέπει να το δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία στην αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
0: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο 10, θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
1: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Άρα να, πεδίο δόξη λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας. Την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, στα μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνενέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
0: Κύριε Φαλογιάννη, για το μέλλον ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, η οικονομία, καταλαβαίνετε την οικονομία, η σπουδά σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτό τι απαντούμε?
1: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, της χρεοκοπίας της Ελλάδας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα, από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Εθνικά θέματα ναι, τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σταθερές. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένας θεσμός ήταν ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω την Ιρλανδία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Δανία, αυτό δεν δημιουργεί σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο όταν το βασικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και λεκτικά, ακόμα και μόνο, όχι όλων των θεσμών, αλλά μέσω του Προέδρου των ΗΠΑ, δημιουργεί αυτή την αναστάτωση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία. Όταν η Κίνα, η οποία έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικεί από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από το Βιετνάμ, όλη τη Ελληνική θάλασσα, και την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πλοία, δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση, αλλή μονό του που δεν έχει νύχια να ξυστεί. Άρα τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δίστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει θαρκιστεί η ασφάλεια της Ελλάδος. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία όπως είπατε χρειάζεται την έννοια και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό που είναι μια μεγάλη επικεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Μην δεχάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε. Να φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, όλα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας, ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά δεν καλύπτουμε ούτε στο γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο που ήταν η μεγάλη παραγωγή της Αθήνας, και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι για να αποφύγουμε.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Λάθη του παρελθόντος.
0: Θέλω να σας πω ότι...
1: Ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
0: για
1: τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συμβουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαλέξαν, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και συγκεκριμένος συνταγματολόγος, μιας και έχω σπουδάσει μόνο οικονομικά, γυμνούσαν την Γενική Σύγκληση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, παιδί, ο συνταγματολόγος, μιας και έχω σπουδάσει μόνο οικονομικά, γυμνούσαν την Γενική Σύγκληση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

0: καλύτερη από εμάς. Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιθέματα.
1: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
0: Και, και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από, από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για χρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
1: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
0: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
1: ατζέντα μας. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σου πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα, που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λίγο ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την πόλη. Την εικόνα της πόλης.
0: Τη βλέπω όμορφη με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
1: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
0: Κοιτάξτε, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως Υπουργός Ναυτιλίας προσπάθησα.
1: Σωστό. Το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Νιώτο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Νιώτο το έχουμε πληρώσει, τότε δεν το έχουμε.
0: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, την οποία αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και το πρόσωπο της θάλασσα ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε. Ανοίξαμε το παραλιακό μέτωπο, μπλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Έτσι παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχαμε διασκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν βιντεοσκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση, να φύγει σε ΑΠ εκεί, να πάει να το προστατέψει γιατί δεν το λαιλατίζουν, όπως μπήκαν μέσα και το λαιλατίζανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένες και της τότε νομαρχίας, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέω, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το εσύ να βγω εγώ να το στηρίξω.
1: Λοιπόν,
0: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην έχει μια μαρινά στη θάλασσα. Ήταν έτοιμη, ήθελε μόνο την υπογραφή. Έφυγε από το Υπουργείο, δεν έγινε. Ακόμα και εκεί, αν πάτε κάτω τώρα στο λιμάνι, εκεί που ήταν το παλιό περίπτερο, το 2004 που ήταν υπουργός, άρχισε ένα σκαφί, είχαμε πει να μπαίνει το καλοκαίρι τζάμι από πάνω να φωτίζεται, να βλέπει ο κόσμος την ιστορία της πόλης. Από το 2004 μέχρι σήμερα η τρύπα αυτή υπάρχει και κανείς δεν μπορεί να περάσει από το παλιό εκείνο κομμάτι που ήταν

0: είναι αιχμή προς την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Γεφαλογιάννη.
1: Είναι αιχμή προς όλους, είναι αιχμή προς την παραβίαση της κοινής λογικής. Αλλά τι χρειάζεται λοιπόν η πόλη, χρειάζεται οι φορείς της, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, εμείς όλοι, να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά. Τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πόλη, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζημιές, όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Χθες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Γυρίζω με τους δρόμους, λένε αυτός είναι ένα πρότυπο δρόμος όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, το έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα. Εγώ μιλάω για τριάδα.
0: Και το δεύτερο, και το δεύτερο.
1: Παλιά πόλη. Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την άναρχη δόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε τα τείχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνεννοή. Και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ, πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση, διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
1: Κάνει δεν είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε, αλλήμωνο. Σε πολλούς τομείς έχει στενή, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξία ότι ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, συντακτική βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής, μια πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντας τους συγκεντρισμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική, δηλαδή θα το αναθεωρήσω στο Σύνταγμα, δεν δηλαδή θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, συντακτική βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα, μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος της ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μη δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο θα τα πάρετε. Αυτά θα σας δώσω. Δηλαδή είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάει να τα ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για εσάς. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
0: Και εγώ και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε. Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Πολίτικα για να πούμε πολλά, να μοιραστούμε ακόμη περισσότερα. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και να που φτάσαμε αισίως στην Παρασκευή, έτσι κλείνουμε σήμερα την πρώτη εβδομάδα εκπομπών μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε. Πέρασαν κιόλας οι πρώτες πέντε μέρες, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, 7 Αυγούστου 2026. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Αστέριος, η Αστερία και η Αστέρο. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμα όμως περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην μπύρα, Διεθνής ημέρα μπύρας λέει. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπύρας, International Beer Day. Να σας πω πως ξεκίνησε ως μια τοπική γιορτή στην Santa Cruz της Καλιφόρνια, αλλά από το 2007 και έπειτα άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από την σημαία της μπύρας. Η μπύρα Ιζήθος είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κριθάρι με προσθήκη λικίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονταν από βίνη κριθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της παλαιός αυτοκρατορίας, της οποίας στο τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα είναι επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κριθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λικίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λικίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα ωστόσο η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρεις της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές, π.χ. από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκητο, των αρχών της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη, από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή μπύρας, με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των γιορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε δηλαδή να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων
που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. 1863 και σαν σήμερα ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 και σαν σήμερα η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχε το τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού στο Γουδί. '64 και σαν σήμερα η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. '2004 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. 2005 και σαν σήμερα παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του.

Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε ο Jimmy Wells, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Να σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1957 έφυγε από την ζωή ο Oliver Norvel Hardy, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού «Χοντρός και Λιγνός». Θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1960 έφυγε από την ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων.

περνάμε στον καιρό αμέσως τώρα. Στους 38 λέει σκαρφαλώνει η θερμοκρασία σήμερα. Μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη στο Αιγαίο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τα ορεινά. Ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην 821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας σημειώρου, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Εδώ και πάλι, μαζί και πάλι, σας υπενθυμίζω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε ευθύς αμέσως στο politika.gr για να δούμε έτσι αρχικά κάποιους τίτλους και στην συνέχεια να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr, το site μας, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και πάντα έγκυρα. Καστέλη, κλείδωσε η σύμβαση ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας. Υπόθεση Μαρφίν στη δικαιοσύνη σήμερα η 46χρονη μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σε επιφυλακή η Κρήτη, στο κίτρινο η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Λασίθι, φωτιά στην Κάτω Ζάκρο, σε συναγερμό η πυροσβεστική. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικία στο Γουδί, έπεσε από τον 5ο όροφο. Μιστράς, για πλημέλημα στο αυτόφορο, ο 55χρονος που είχε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε τροχαίο στις Σέρες. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ.

λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, καθώς ολόκληρο το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η ειδοποίηση αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και ετοιμότητα από τους τοπικούς φορείς. Στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας βρίσκεται μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Στον σημερινό χάρτη δεν περιλαμβάνονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, ή σε κατάσταση συναγερμού. Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199.

Αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας Indra Systems SA ATSE, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας υπογράφηκε σε εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Η συμφωνία σφραγίζει μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 112,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εξειδικευμένο μετεωρολογικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο στοίχημα της σύμβασης εστιάζει στον χρόνο υλοποίησης, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τα εγκαίνια και την έναρξη εμπορικών πτήσεων τον Νοέμβριο του 2028. Συμφωνήθηκε η συμπίεση του χρόνου εγκατάστασης και δοκιμών από τους 41 στους 27 μήνες.

Όμως, δεύτερη πυρκαγιά είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον ομό Λασιθίου. Αυτή την αφορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ευτυχώς άμεση, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ να σπέβδουν στο σημείο και να πέφτουν στην μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, ωστόσο χωρίς να απειληθούν σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και κατασβέσεις μικρών εστιών, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης και τον εντοπισμό νεκρής της 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων. Αναλυτικά έτσι να δούμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανέβρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα. Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026 η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Ακολούθως, με σημερινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου. Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την αρχική προφορική εκτίμηση, ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού.

Αλλάζουμε θέμα. Στην σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ιεράπετρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό λέμβου με 45 μετανάστες, η οποία βρέθηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο νεαρός συνελήφθη καθώς έπειτα από καταθέσεις των υπόλοιπων επιβενώντων φέρεται να είχε αναλάβει τον χειρισμό της λέμβου και τη μεταφορά τους από την χώρα τους προς την ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Το περιστατικό εντάσσεται στην συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου, καθώς κάβος μπλέχτηκε στην έλικα πλοίου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τοπικού κλιμακίου επιθεώρησης πλοίων προκειμένου να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, κάβος μπλέχτηκε στην δεξιά έλικά του. Η απομάκρυνση του κάβου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από αδειοδοτημένο δίτη, χωρίς να διαπιστωθεί περαιτέρω πρόβλημα στη λειτουργία του πλοίου. Στην συνέχεια, ο αρμόδιος νεογνώμονας προσκόμισε το απαιτούμενο πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Ηρακλείου, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό τη Σέριφο και τον Πειραιά. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 704 επιβάτες, ενώ μετέφερε ακόμη 250 γεωταχή αυτοκίνητα, 33 δίκυκλα και 101 φορτηγά αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή ταλαιπωρία στους επιβάτες, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβατών.

μας από την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ προχωρά σε όλο το μήκος του. Έρχονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Αυτοψία στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διαπιστώνοντας από κοντά την πρόοδο των εργασιών τόσο στα υποκατασκευή τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου όσο και στις παρεμβάσεις που εκτελούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο κύριος Δήμας τόνισε ότι τα έργα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία, προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε όριμο στάδιο, ανακοινώνοντας ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση και ενίσχυση της σήμανσης, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και διαχωριστικών κόνων, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και εργασίες αποψήλωσης και συντήρησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε στους κριτικούς έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο μετακίνησης στο νησί και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη, υπογράμμισε ο Χρήστος Δήμας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε την Κρήτη ένα απέραντο εργοτάξιο, επισημένοντας ότι τα έργα προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς τόσο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας όσο και στα μεγάλα έργα του νέου ΒΟΑΚ, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της πολιτικής ηγεσίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτά. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά.